Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
1: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance. Gypsy.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
5: Καλοκαίρι στην πόλη.
6: Αλλιώς.
7: Let's get it.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Θέλω να σου πω συγγνώμη.
2: Γιατί?
1: Αυτό θέλω να σου
2: δεκτή
1: πω.
2: Δεκτή η απολογία συγγνώμη. Σου, για ποιο απ' όλα.
1: Και να σου πω για κάτι, Ρεωνάκη μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Έχω, ναι.
1: Και, ένα ελάττωμα έχεις μόνο. Ένα,
2: δεν
1: ότι έχεις πάντα δίκιο.
2: Α.
1: Και συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο θέμα, τώρα που μαλώναμε,
2: ναι.
1: Που είχαμε αυτό το μικρό καυγαδάκι.
2: Έχω δίκιο.
1: Παρότι δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο λόγος, έχεις δίκιο.
2: Έχω πάντα δίκιο. Γιατί όμως. Γιατί...
1: Ακριβώς. Όχι, δεν χρειάζεται το γιατί.
2: Πεθαίνεις, παιδί μου, και θες άφεση αμαρτιών. Εγώ και ο Πάπας.
1: Εσύ και ο Πάπας.
2: Ναι.
1: Είσαι η Παπαλάμπρο.
2: Θα σου γράψω και ένα συγχωροχάρτη.
1: Αυτό να κάνεις.
2: Τι είναι αυτά που λες.
1: Κάνω πίσω. Έχεις δίκιο. Και εσύ και η γυναίκα μου. Και όλες σας έχετε δίκιο.
2: Και είναι τέλεια γιατί... τα ανεκδοτά μου. Τώρα που βρήκα ευκαιρία, παιδιά.
1: Τα καλύτερα. Λοιπόν, 79% των ανδρών, λέει η έρευνα,
2: ναι.
1: Παραδέχεται ότι το έτερο του ήμιση, ο συνεργάτης του, η φίλη του,
2: ναι.
1: Έχει δίκιο. Απλά επειδή βαριέται να μπει σε καυγά μαζί της.
2: Άσε μας ρε, τώρα αυτές τις έρευνες που πάτε και κάνετε οι άντρες. Παραδέχεστε ότι έχουμε δίκιο γιατί έχουμε δίκιο και γιατί φοβάστε να μπείτε σε αντιπαράθεση. Γιατί ξέρετε ότι θα ανοίξω το τρίτο σιρταράκι μες στο μυαλό μου και θα ανασύρω όλες τις πληροφορίες. Πότε το είπες, γιατί το είπες, πότε σου το είπα και γιατί δεν το θυμάσαι.
1: Βλέπετε τι θα γλιτώσετε αν απλά πείτε έχεις δίκιο. Δηλαδή, παιδιά, τι είναι. Πες ένα έχεις δίκιο. Είναι η καλύτερη κουβέντα για να. Τελειώσει όλο αυτό το πράγμα και να γλιτώσεις χρόνο, να κερδίσεις χρόνο.
2: Ναι, αλλά να το λες.
1: Ναι.
2: Λες και το εννοείς. Να κάνουμε κάποια ταχύρυθμα μαθηματικά.
1: Γιατί δεν το εννοούσα, δεν φαίνονταν να το εννοώ.
2: Έκρυβε ηρωνία.
1: Ηρωνία.
2: Ναι, ναι.
1: Πού είπα τα καλύτερα για σένα.
2: Δεν έχω
1: εντάξει,
2: δίκιο. Δεν έχω δίκιο. Δεν έκρυβε ηρωνία.
1: Έκρυβε ηρωνία. Και δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Γιατί πρέπει να έχει πάντα δίκιο. Καταλάβατε. Αυτό να το κάνετε, φίλοι μου, και θα κερδίσετε χρόνο ζωής σίγουρα.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Είμαι πολύ περίεργη να ακούσω από τον ειδικό. Τώρα, ειδικό για το
2: κάτσε, περίμενε, ρε παιδάκι μου.
1: Τρίχες.
2: Βλέπω λίγο τα γένια μου τώρα. Ναι. Βλέπω τα γένια μου για να μην καρφωθώ.
1: Έχει καιρό να ξυριστείς,
2: ναι, συνήθως μια φορά τη βδομάδα τα τριμάρω. Αυτή τη βδομάδα.
1: Έχουν μακρύνει όμως περισσότερο αυτή τη φορά.
2: Να σου πω. Μη δίνεις τώρα στον αέρα.
1: Τι καλέ.
2: Ότι μάκρυνα τα γένια μου. Είναι κανονικά. Ένα κανονικό μεγάλωμα γενιών.
1: Γιατί να είναι κανονικό. Γιατί δηλαδή είναι κακό να μακρύνανε. Και το κεφάλι λίγο.
2: Όχι,
1: όχι. Βλέπω ότι απέκτησες.
2: Όχι.
1: Βρε.
2: Μα χθες τα πήρα.
1: Μέχρι και οι βλεφαρίδες σου, παιδί μου. Χθες τα πήρες και μεγάλωσαν έτσι. Μακρύνανε, όχι, μεγάλωσαν. Συγγνώμη. Και μακρύνανε έτσι.
2: Όχι, γιατί τώρα πας να με δώσεις πάρα πολύ έτσι απλά.
1: Τι ωραία.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με ένα πείραμα που έγινε, παιδιά. Πρωτότυπο πείραμα, θα έλεγε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι τα γένια στους άνδρες μεγαλώνουν γρηγορότερα όταν υπάρχει η σκέψη για ζευγάρωμα ή η προσδοκία.
1: Βρε μπαγάσα, δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο.
2: Έχω μεγάλες προσδοκίες. Γιατί
1: κότσες για τα μαλλιά σου.
2: Βγήκε κότσιδα. Βγήκε αλογουρά. Σταματήστε να μακρύνετε.
1: Κάτσε όμως, γιατί εκκρίνονται. Κάτι πρέπει.
2: Θυμάμαι εκείνο το πείραμα με τα αγκουράκια. Που άμα κάτσεις έτσι σε ησυχία και είσαι δίπλα από αγκουράκι,
1: τα ακούς
2: να μεγαλώνουν. Και σκέφτομαι τώρα, εσύ μπορεί να ακούσεις τα γένια μου που μεγαλώνουν και κάνουν.
1: Κλατονά μου.
2: Ναι.
1: Είναι μόνο το πείραμα που λαλείς με το αγκούρι.
2: Δεν ξέρω. Άλλο είναι το αγκούρι.
1: Εννοείς άμα είναι timelapse βίντεο και βάλουν το.
2: Όχι, όχι.
1: Και
2: λένε
1: ακούμε
2: ότι
1: το αγκούρι.
2: Άμα βάλεις ένα μικρόφωνο πολύ ευαίσθητο δίπλα από αγκουράκι, θα ακούσεις το κρακ, κρακ, κρακ, κρακ έτσι όπως μεγαλώνει. Τώρα, εντάξει, τώρα αυτά τα δύο. Εγώ αυτά τα δύο δεν έπρεπε να τα κάνω ένα.
1: Γιατί,
2: δεν
1: έπρεπε, γιατί να έπρεπε να ρίξει το αγκούρι στη συζήτηση.
2: Πάει με την ντομάτα. Γίνεται ωραία σαλάτα. Τι το βάζεις μέσα στα γένια και το ζευγάρωμα τώρα.
1: Οπότε θέλω να μας λύσεις τώρα απορίες. Λίγο επιστημονικές. Αφορά ορμόνες που εκρίνονται, ουσίες, γι' αυτό μεγαλώνουν τα γένια. Οπότε οι άντρες σκέφτεστε το ζευγάρωμα.
2: Δεν ξέρω περισσότερα. Θα μας πούν οι ερευνητές. Δεν ξέρω πώς εξηγείται όλο αυτό.
1: Γιατί
2: αλλά
1: αυτό
2: έχει μελετηθεί ότι μεγαλώνουν πιο γρήγορα.
1: Ναι, αλλά αυτό μπορεί να είναι καλό.
2: Ναι.
1: Γιατί σκέψου τώρα, γιατί να πάω να κάνω. Πες
2: εμφύτευση.
1: Τη λέξη, εμφύτευση.
2: Ναι,
1: μπορώ
2: το
1: να τον
2: μέρα.
1: Έχω εκεί.
2: Ναι.
1: Να απλά να το σκέφτεται.
2: Ναι.
1: Και να μου έρθει με τη χέτη.
2: Ναι, απλά, Αράχη μου, εγώ βλέπεις εδώ που δεν έχω. Όσο και να το σκέφτομαι, όσο και να το κάνω, που να αλλάξω καριέρα και να γίνω ηθοποιός ταινιών και να είμαι όλη μέρα στη δουλειά, δεν πρόκειται εδώ να βγει τρίχα, παιδάκι μου. Εδώ είναι άδειο γήπεδο. Εντάξει.
1: Εντάξει, να σου πω όμως τι είναι γεμάτο.
2: Ναι.
1: Το μέσο.
2: Η καρδιά.
1: Το κάτω από εκεί. Το μυαλό ήθελα να πω.
2: Το μυαλό.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Όλα εδώ πληρώνονται, παιδιά. Επιστρέφουν οι παλιές μας συνήθειες. Διαβάζω εδώ πέρα ότι η νέα γενιά, η
2: Gen Z,
1: κάνει μια τεράστια στροφή προς τα ενσύρματα ακουστικά.
2: Στροφή στα 90's γενικότερα κάνει.
1: Ναι.
2: Αλλά τώρα, έτσι μεταξύ μας, ναι, είναι άλλη αλήθεια, ρε, να έχεις τα με το σύρμα μπημένα με στη τσέντα, να τα βγάλεις, να τα ξεμπλέκεις.
1: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Εκείνο το πράγμα, γι' αυτό δεν είχαμε τόσο πολλά νεύρα. Ή και είχαμε κιόλας, γιατί έβγαζες τα ακουστικά και μέχρι να τα χρησιμοποιήσεις, καθώσουν τα ξέμπλεκες.
2: Πρέπει να ξεμπλεχτούν.
1: Ήταν δηλαδή, ήταν σαν να ασχολιούσουμε το πλέξιμο.
2: Ναι, είχε μια διαδικασία.
1: Μπράβο. Και
2: ένα
1: αυτά,
2: ρομαντισμό, ένα κάτι.
1: Είχαν κάτι δικό τους, είχαν μια προσωπικότητα. Έμπαιναν το ένα μέσα στο άλλο, έτσι κινόντουσαν, ναι, ένα ωραίο κουβαράκι.
2: Εσύ είναι στα μέσα τη τσάντα να αλλάζα χρώμα.
1: Μπράβο.
2: Έρχονταν έτσι ένα γκριζοπό.
1: Ναι. Εγώ πήγα να πνίγω πάρα πολλές φορές με ακουστικό. Γιατί
2: καθόμουν.
1: Γιατί κοιμόμουν και είχα τα ακουστικά και μετά με έπαιρνε ύπνος και γυρνούσα από τη μία, πήγα από την άλλη και έπαιρνε να νιώθω το καλώδιο στο λαιμό μου.
2: Τώρα τι να πω, άμα δεν πήγες από ακουστικά, τυχεροί είμαστε δηλαδή. Χαιρίστε. Που είσαι εδώ σήμερα.
1: Τώρα μου έλειψαν τα ακουστικά μου. Η αλήθεια είναι ότι ταυτίζουμε την Gen Z. Εντάξει, εγώ Gen Z είμαι. Τα σύρματα.
2: Είσαι Gen Z, θέλω.
1: Δεν ξέρω. Και ελπίζω να έρθουν και άλλα πράγματα πίσω από εκείνη τη γενιά.
2: Θες τηλέφωνο με κατράν?
1: Το θέλω, το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να το κάνω. Αυτό να το έχω κλειδωμένο κάπου,
2: ναι,
1: και να έχω το άλλο για τις επικοινωνίες. Και αυτό απλά να το έχω και να λέω μια φορά την ώρα ή τις δύο ώρες θα μπαίνω μέσα, εντάξει, να ελέγχω τι γίνεται.
2: Μόλις το κάνεις, πιάσεις τηλέφωνο που είναι σταθερός.
1: Σίγουρα.
2: Ξέρεις
1: τι άλλο μου έλειψε? Το Walkman που είχαμε, ρε.
2: Α, και τα Walkman ήταν πολύ
1: Walkman,
2: ωραία.
1: Το
2: τα
1: CD.
2: Game Boys, θυμάσαι τα?
1: Ναι, πώς δεν τα θυμάμαι. Εγώ δεν τα θυμάμαι. Τα κάναμε. Τι ωραία. Αθώς, τώρα πιστεύω, αν είχα ένα Game Boy όμως,
2: ναι,
1: δεν θα το βλέπαμε το ίδιο. Θα έλεγα, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Τι είναι αυτά τα γραφικά, τι είναι.
1: Ναι, ο ήχος, αυτό το. Εκείνο το πράγμα. Δεν είναι. Δεν ξέρω αν τα
2: αλλά
1: είχα τώρα.
2: Τα ακουστικούλια τα θέλεις.
1: Τα ακουστικά νομίζω
2: ότι. Θες ενσύρματα.
1: Μέχρι την πρώτη στιγμή που θα μπλεχτούν, έτσι.
2: Ναι.
1: Και θα αρχίσω να εκνευρίζομαι. The island's number one

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Σας το
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
2: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
3: Retro Garden presents.
4: Το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
3: Ή μήπως
4: μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουμπάκι.
3: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
4: Με την πρώτη μάτια.
5: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 25 52 88. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
6: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό.
5: Υποστηρικτής και Manespring Shop. Powered by Mix FM.
7: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2020.
8: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
9: Non-stop hits start now.
8: Now.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Ο χωρισμός πονάει πάντα, αλλά ο τρόπος που χωρίζει ένα ζευγάρι έχει σημασία. Δεν πρέπει να επικοινωνείς με τον πρώην.
2: Σταματά τώρα.
1: Ένα
2: τελευταίο μηνυματάκι.
1: Όχι.
2: Ένα τι κανείς.
1: Ούτε για τα παιδιά σου.
2: Ένα τι κανείς.
1: Ούτε για τα παιδιά, δεν θα ρωτήσεις τίποτα. Ρώτησανε πάρα πολύ κόσμο και κατέληξαν στο ότι η επικοινωνία με τον ή την πρώην, ακόμη και αν είναι για πράγματα τυπικά, είναι αυτό που σε διαλύει. Σύμφωνα πάντα, παιδιά, με το ζυγονάλο sex and marriage and therapy.
2: Γιατί στην αρχή λες, για να δω τι κάνει, είμαι υπεράνω. Ναι. Μόλις έρθει η νέα του σχέση.
1: Α, με θυμήθηκα το φίλο μας τώρα.
2: Ποιο φίλο μας?
1: Ο Τζόρζο.
2: Αυτός, παιδιά, τι τράβηξε.
1: Ναι, διαλύει, παιδιά. Το στρες ανεβαίνει κατακόρυφα. Οπότε κόψε την επικοινωνία. Μπλοκάρετε για λίγο, είναι οκ.
2: Και να το πείτε σε εμάς, παιδιά. Εμείς είμαστε εδώ να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Mm-hmm. Θα τις κάνουμε ή θα του κάνουμε και φάρσα, άμα θέλετε.
1: Καλό.
2: Δεν θα στείλετε εσείς μήνυμα, θα στείλουμε εμείς μήνυμα.
1: Είσαι σίγουρος?
2: Ε?
1: Μετά. Τόσο θέλω.
2: Τόσο θέλω. Έτσι. Βοηθάμε και στο χωρισμό σας.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: καλό μήνα!
1: Καλό μήνα, βρε παιδιά! Καλό μήνα! Ήρθε ο Μάιος και ήρθε.
0: Μέρες έχει να τα πούμε, Πλάτωνα.
1: Μα ναι, και ήρθε και κατευθείαν πήγε 4 Μαΐου, ρε Άννα μου. 10 μόλις μέρες πριν τα γενέθλιά μου.
0: Α, τα πλατούγεννα.
1: Κοίτα, θα τα λέω πλατούγεννα.
0: Να τα λες μ' αρέσει ή πλάτα. Τι από πλάτα. Το Πάσχα. Πλάσχα.
1: Τώρα δηλαδή,
0: πλάσχα.
1: Εσύ έχεις δύο ονομασίες έτσι. Να βγάλεις ένα καινούριο προϊόν. Και το ένα είναι πλάσχα και το άλλο πλατού για να το πεις πλάσχα.
0: Πλάσχα, γιατί κρύβει κάτι. Ο άλλος δηλαδή
1: τι
0: θα κρύβει, του κάνει εντύπωση.
1: Ιδία κρύβει.
0: Και να το θυμάται, ρε Πλάτωνα.
1: Εντάξει, λοιπόν, όπως και να έχει, παιδιά, σημειώστε το στο ημερολογιό σας.
0: Γιατί είναι και πιο κοντά στο πλάσχα από ό,τι στα πλατούγεννα.
1: Α, και εντωμεταξύ, πότε πέφτει, κάτσε να δω κάτι. Ω, πέφτει η Πέμπτη, 14 είναι Πέμπτη.
0: Για χαρά.
1: Δεν το γλιτώνω το κεραστικό. Δεν το γλιτώνω. Χαρά μου. Χαρά μου.
0: Και αφού ξεκινήσανε, παιδιά, τα pre-birthday parties και wishes, εντωμεταξύ, κοίτα, καλά τα πήγες φέτος. Θυμούμαι πέρσι, τουλάχιστον 3 μήνες πριν.
1: Εντάξει.
0: Ελάλες για γενεθλιά σου.
1: Ωραία, εντάξει, όσο μεγαλώνουμε, αρχίζουμε και λίγο τα κρύβουμε αυτά. Αλλά.
0: Εμένα άλλο μας κοφτεί.
1: Ναι.
0: Είναι μου να καμία, Ελένη, να κεράσει.
1: Έλατε. Μπορούμε να το ζητήσουμε αυτό που θέλουμε για κεραστικό, να μας το φτιάξει. Και καλημερίζουμε και την αγαπημένη μας Σίτα που και σήμερα είναι εδώ και σίγουρα σκέφτεται βρε τι δώρο να του κάνουμε σε 10 μέρες που έχει τα γενέθλιά του. Έχω μια λίστα, θα σας πω.
0: Και τον Μπίνβαρ σκέφτεται, να ξέρεις. Θα φέρει σίγουρα καφεδάρα όπως κάθε πρωί. Τώρα για τα υπόλοιπα θα είναι εκπληξούλες.
1: Θέλω να βαρέλει με καφέ, να πίνω κάθε μέρα έτσι να.
0: Ωραία.
1: Και να μην αδειάζει,
0: Μπίνβαρ ακούει.
1: Ναι, ακούει.

0: Wake up, Cyprus. This is the Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Πόσο έχουμε σήμερα, 4 είπαμε.
1: 4 Μαΐου βεβαίως.
0: Και ποιος γιορτάζει?
1: Σήμερα γιορτάζει η Μόνικα. Χρόνια πολλά στη Μόνικα μας.
0: Από το Paperworks Φιλιππίδης, χρόνια πολλά στη Μόνικα μας, τη Χάγιου Βασιλείου.
1: Φυσικά, χρόνια πολλά στην Πελαγία και τον Πελάγιο που γιορτάζουν σήμερα. Και θα σου πω, μπορεί να ακουστώ λίγο γραφικός.
0: Θα ακουστείς.
1: Όχι ρε Σάνα μου, ότι το Πελάγιος είναι ένα όνομα που θα το ήθελα πάρα πολύ αν δεν ήμουν Πλάτωνας.
0: Καλά ρε, κάνεις πρόβλημα για το Λαβρέντης.
1: Ναι.
0: Που σκεφτόταν η μανούλα σου να σε βγάλει.
1: Ίδιο είναι το Πελάγιος Μουρατίδης, γιατί είμαι και πελός.
0: Αρέσει το Λαβρέντης.
1: Και Άγιος.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Πελάγιος. Πελός και Άγιος. Είμαι και λίγο Πελάγιος. Κοίτα τώρα που είμαι πλαγιός.
0: Όχι, είσαι θαλασσινός.
1: Θαλασσινός.
0: Γιατί είναι πέλαγο.
1: Και αυτό, είδες, όλα τα έχει αυτό το όνομα. Δεν θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι Πελάγιος.
0: Πρέπει να σε φανάζω Πελάγιο. Εντάξει, μπορείς να κεράσεις σήμερα γιατί γιορτάζεις να μαζίσεις Πελάγιο.
1: Δεν σου κάνω το Πελάγιο.
0: Αχ, αμάρτησα.
1: Παγκόσμια σε λίγο.

0: Εντάξει, δεν θέλω να κάνω 100 σέρε, ρε Πλάτωνα μου, αλλά.
1: Τι.
0: Λέω εγώ τώρα, είναι 4 Μαΐου.
1: Είναι.
0: Σε 10 μέρες, όπως φρόντισες να μας πεις 1.000.000 φορές, έχεις γενέθλια.
1: Ναι, α, το έχω ξεχάσει.
0: Μια παγκόσμια μέρα.
1: Μια παγκόσμια
0: μέρα. Στο Μάιο.
1: Μια παγκόσμια μέρα μες στο Μάιο. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα προσπαθήσουμε κάποια στιγμή να την περάσουμε μέσα. Αλλά για σήμερα που είναι 4 Μαΐου, έχω ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα που το βλέπω. Είναι Διεθνής ημέρα χυμού. Πορτοκάλι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χυμός πορτοκάλι.
1: Ο φρεσκοστημένος ο χυμός ο πορτοκάλι που βάζεις πορτοκάλια και βγαίνει εκείνο το πράγμα. Μπορεί να στύψεις και 15 πορτοκάλια για ένα ποτήρι, αλλά.
0: Αλλά αξίζει.
1: Ναι.
0: Εσύ βάζεις και λίγο πάγο. Εμένα μου αρέσει να βάζω ένα-δύο παγάκια, όχι πολλά να νερώσει.
1: Μ' αρέσει.
0: Και για να έρθει να παγώσει.
1: Παλιά, θυμάμαι η μαμά μου το μας έκανε. Μας έδινε εμάς το χυμό και έτρωγε από πάνω τις φλούδες που έμεναν από πάνω στο,
0: ναι.
1: στο στήθι. Και έλεγα τώρα πώς το κάνει αυτό. Το ίδιο πράγμα κάνω εγώ με τα παιδιά μου.
0: Αλήθεια.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι οι φλουδίτσες που μένουν από πάνω.
0: Δεν το άκουσα ποτέ εγώ το πράγμα.
1: Ναι. Εντάξει, γιατί προφανώς είχαμε... πετάς. Αλλά η Μανούλα τις κρατούσε και είναι ωραίο, παιδιά. Δοκιμάστε.
0: Εμάς έβαλε να τις πας στη σόπα το χειμώνα, τις φλούδες.
1: Α, εγώ δεν λέω τις φλούδες τις γύρω-γύρω. Ενώ αυτά που μένουν
0: τα
1: από πάνω που στείλει τα σπρούθια. Ναι, αυτά.
0: Α, κατάλαβα.
1: Τις ίνες, ας πούμε. Αυτά, ναι. αυτά τα.
0: Εκείνη είναι τέλεια, ρε.
1: Τέλεια.
0: Μα μου λες φλούδα, ρε Πλάτων. Φαντάστηκα να τρώει γκουρμέ με chopsticks στυλάκια.
1: Δεν ήμουν ακριβή. Συγγνώμη.
0: Εμάς έβαλε να τις πας στη σόπα και μου σκομίριζαν όλο το σπίτι.
1: Τι ωραία, παιδιά. Κάνει ωραία κατάσταση. Βέβαια τώρα το πορτοκάλι. Σιγά σιγά ξεσπάμε στο καλοκαίρι. Καρπουζάκι. Ήδη αρχίσαμε να παίρνουμε για τα αμορά καρπουζάκι. Δάνειο θα κάνω.
0: Καλά, γιατί πιάνεις που τα τώρα καρπούζι,
1: γιατί τρελαίνονται, ρε Σιάννα μου, τρελαίνονται.
0: Γιατί καλά τώρα τα καρπούζια.
1: Έχει κάτι μικρούλικα που είναι πολύ νόστιμα.
0: Αρχές
1: και
0: Μαΐου.
1: Πολύ ακριβά, ναι.
0: Πρέπει να είναι πάνω από 20 ευρώ.
1: Όχι. Δεν είναι τόσο, γιατί είναι μικρούτσικα, οπότε δεν είναι. Και σήμερα επίσης είναι και Παγκόσμια Μέρα Πουλιού.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, αυτό. Ήθελα να αφήνω αυτό εδώ.
0: Οπότε
1: αφήνω το πουλί εδώ.
0: Μου λες για Παγκόσμια Μέρα Πουλιού.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, δεν έχει και άλλη μια παγκόσμια. Ναι. Ζωγράφησε.
1: Ναι, ένα
0: ωραία,
1: πουλί.
0: Αφήνω αλλά αυτά εδώ.
1: Σήμερα δεν είναι ζωγράφησε, είναι σκέτο.
0: Ναι.
1: Είναι το
0: ένα
1: πουλί.
0: Ένα πουλί.
1: Και ένα
0: πορτοκάλι.
1: Θα ήθελα να ήμουν ένα πουλί, να με αγαπάνε πολύ και να πετούσα μακριά και να σας έβλεπα από πάνω και να σας έρεχνα ένα φιλί.
0: Α, φιλάκι.
1: Ένα φιλάκι. Μουά, μουά.

0: φορές την ημέρα νομίζεις ότι ανοίγω κλείνω με τα μάτια μας?
1: Πολλές.
0: Πες μου έναν αριθμό.
1: Πολλές. Να πω 2.645.743 φορές.
0: Δεν μου πειράζει, ρε πλάτανα μου. 15.000 με 20.000.
1: Α, ναι.
0: Ναι, 15 με 20.000 φορές την ημέρα. Δεν τα έχουμε ποτέ. Μια από τις πιο αυτόματες αλλά και υποτιμημένες λειτουργίες του σώματος.
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν το κάνουμε όλοι το ίδιο. Δηλαδή έχει άλλους που το κάνουν.
0: Εντάξει, ένας μεσοσόρος, ρε, εσύ, τώρα.
1: Και άλλους που τα κάνουν έτσι. Α? Εγώ, ας πούμε, που είμαι λίγο
0: παιχνιδιάρης. Εσύ φλερτάρεις δηλαδή συνέχεια.
1: Γιατί έτσι φλερτάρω. Φλερτάρω έτσι.
0: Να αγχωθώ ότι κάτι έχει. Κάτι μπήκε με στο μάτι σου.
1: Τώρα όντω κάτι μπήκε με στο μάτι μου.
0: Λοιπόν, τώρα η προφανής αιτία ποια είναι? Γιατί ανοικοκλίνουμε τα μάτια? Για την υγεία των ματιών. Ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτό το ανοικοκλίμα να λειτουργεί σαν ιαλό καθαριστήρα. Όπω είπαμε στα αυτοκίνητα. Για να είναι το μάτι μας υγρό.
1: Και αν έχει και ωραία μεγάλη βλεφαρίδα, κάνει και αέρα στους γύρω.
0: Ναι, ό,τι πρέπει τώρα για το καλοκαίρι, παιδιά.
1: Αρέσουν βλεφαρίδε
0: αυτέ. Αυτό που δεν ξέρουμε, και εγώ τώρα που το διαβάζω μου κάνει τρομερή εντύπωση, ότι προστατεύει και τη διανοητική μας λειτουργία. Λειτουργεί ως ένα διανοητικό διάλειμμα. Γιατί τι είναι ο εγκέφαλος να συγχρονίζει? Παιδιά, με κοιτάει με το στόμα ανοιχτό και βάζει μάσκαρα.
1: Όχι.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Όχι, να σου πω. Ξεσκέφτομαι. Καμιά φορά σε βλέπω στον δρόμο και λέω, ρε, πού την ξέρω αυτή, σε κοιτάω, και για να λειτουργήσει το μυαλό και να θυμηθώ που σε ξέρω, κάνω.
0: Ανοιγοκλίνω τα μάτια.
1: Ανοιγοκλίνω.
0: Ο εγκέφαλος μας λοιπόν συγχρονίζει το κλείσιμο των βλεφάρων με στιγμές που η προσοχή μας μπορεί να χαλαρώσει για σχήνα τα κλάσματα του δευτερολέπτου. Ας πούμε, στο τέλος μιας πρότασης.
1: Ναι.
0: Δεν ανοιγοκλίνω τα μάτια. Ενώ διαβάζω.
1: Δεν το έχω.
0: Συζητάμε και κάνω παύση.
1: Ναι.
0: Κάνω παύση για διανοητικό διάλειμμα, γιατί το χρειάζομαι. Οπότε συζητώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Εκεί τα κλείνω τελείως τα μάτια.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι φανταστικό, γιατί είναι ένα στιγμιαίο offline mode για τον εγκέφαλο μας.
1: Θέλω να διαβάσω κάτι γράμματα απέναντι στην ταμπέλα. Κλείνω λίγο τα μάτια έτσι για να τα δω.
0: Πλατώνα μου, τσα με μισοκλίνει, δεν τα ανοιγοκλίνει, αγάπη μου. Είσαι αλλού, είσαι σε άλλο θέμα.
1: Να πάω να τα τσεκάρω ξανά στο Χριστό. Θα πάω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πάω. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον, Ρεανάκη.
0: Είναι ένα πολύ γλυρό restart.
1: Ναι, τέλειο. Από το να κάνεις, να βάλεις αυτή την μπατονέτα και να κάνεις restart, καλύτερα το πετάρεις.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω έλα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show. Where adventure comes alive.
6: Retro Garden presents... Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Good morning, genius. It's your time to shine. The AM Genius Club is live on the Mix FM Breakfast Show. Put your mind to the test and win vouchers from Foodie.
1: AM Genius Club, έλα να δούμε άμα ξυπνήσατε και άμα ξυπνήσατε και ουσιαστικά. Αχα. Τα μυαλουδάκια μας δουλεύουνε.
2: Ξυπνήσαμε ουσιαστικά ή ξυπνήσαμε ρήματα.
1: Ή επίθετα. Ήτανε τόσο κακό.
2: Τόσο χάλια.
1: Γιατί το συνέχισα, τόσο χάλια. Γιατί.
2: Γι' αυτό λοιπόν φεύγω από αυτό εδώ, από αυτή την παράνοια και πηγαίνουμε στην ερώτησή μας σήμερα. Θυμίζουμε ότι διεκδικείται βάουτσερ αξίας 30 ευρώ κάθε μέρα από Foodie.
1: Και ζωγράφισε πάλι Ολυμπίου.
2: Παιδιά, έχουμε ωραία ερώτηση.
1: Ναι.
2: Είστε έτοιμοι? Λοιπόν, αν το α ίσον 1, το β ίσον 2 και μέχρι το ω ίσον 24, ποια χώρα κρύβεται πίσω από την παρακάτω ακολουθία αριθμών? 91, 16, 24, 13, 91.
1: 91, 16, 24, 13, 91. Εναλλακτικά. 9-1-1, 6-2-4, 1-3-9-1.
2: Το σημειώσαμε? Το σημειώσαμε στο μυαλό μας ή σε κάποιο χαρτί?
1: Στο μυαλό μας δεν νομίζω. Άμα τώρα βολευτήκατε να το σημειώσετε κάπου.
2: Βρήκατε ποια χώρα κρύβεται πίσω από αυτή την ακολουθία αριθμών? Αν ναι, στο Viber τα μηνύματά σας γράφετε Foodie, την απάντησή σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
1: Πες άλλη μία τους αριθμούς.
2: Αν το α ίσον 1, το β ίσον 2 και μέχρι το ω ίσον 24, ποια χώρα κρύβεται πίσω από την παρακάτω ακολουθία αριθμών? 9-1-1-6-2-4-1-3-9-1.
1: Άντε, και με το καλό να πάμε.
2: Εμείς να σου πούμε δεν το βρήκαμε την
1: πρώτη.
2: Όχι, το λέω, το λέω.
1: Γιατί ρε πλάτα να μας εντάξει, ήταν χαρά μαντουφού.
2: Γι' αυτό, γι' αυτό.
1: Ναι.

0: λέγεται, θα γίνει. Έπεσες μέσα εν τω μεταξύ, να
1: έπεσα,
0: τα πούμε κι αυτά.
1: Έπεσα, σας είπα ότι θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας. Σας είπα ότι θα συναντήσουμε και κάποιους βροχούλες, κάποιους καταιγιδούλες, κάποιους αέριδες.
0: Όσοι τους συναντήσαμε, παιδιά.
1: Όσοι, εντάξει,
0: όσοι
1: γίνεται.
0: Συναντήσαμε.
1: Να τους συναντήσουμε όλοι.
0: Τι θα συναντήσουμε σήμερα.
1: Κοίταξε, εγώ βλέπω μπροστά, Ιωαννάκη μου. Βλέπω μπροστά. Βλέπω μπροστά. Ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία. Εντάξει, ίσως όχι από σήμερα, ίσως όχι από αύριο, αλλά από μεθαύριο σιγά σιγά τσούκου τσούκου τσούκου. Και ένα πράγμα θα σας πω, παιδιά.
0: Παρακαλώ.
1: Μην μείνουμε στο σήμερα.
0: Όχι.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Α, θα πας το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Μπορεί να δούμε και τριαντάρι.
0: Ρε Δευτέρα.
1: Πώς κάνουν έτσι οι πολιτικοί πρωί. Δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Και από κάτω δεν ναι. Θα δούμε τριαντάρι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, στην αρχή.
1: Όχι σήμερα.
0: Μην μείνουμε στο σήμερα, μην μείνουμε στο αύριο.
1: Ζακέτα
0: πάμε
1: σήμερα.
0: Στον Αύγουστο. Ναι. Και θα μας πεις στον Αύγουστο, παιδιά, θα έχει ζέστη.
1: Τον Αύγουστο, παιδιά, θα γίνει χαμός. Άμα θέλετε, μπορώ να σας το πω από σήμερα τι θα γίνει. Πάντως, σήμερα, εντάξει, έχουμε λίγες συννεφιές, λίγο αίθριο καιρό σε κάποιες άλλες περιοχές, ανάλογα με το που είστε. Αλλά...
0: Εντέλειος, παιδιά, εντέλειος. Θέλω να λαλείς για πάντα τον καιρό.
1: Η θερμοκρασία θα είναι εκεί, γύρω στους 18-19. Είπαμε αυτή η πτώση, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ. Από αύριο κάνει τσούκου τσούκου τσούκου, σκαλοπατάκια, σκαλοπατάκια.
0: Εμείς συνεχίζουμε με το layering, παιδιά, ναι, γιατί είμαστε σημαντικό. Σοφοί. Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Κράτα και μια ομπρέλα μαζί σου, μπορεί να χρειαστεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί και να μην.
0: Αλλά άμα χρειαστεί.
1: Αν δεν χρειαστεί, θα πεις πω πω τι την είχα μαζί μου. Ενώ αν χρειαστεί, θα πεις γιατί δεν την είχα μαζί μου.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πότε που καταλήγουμε.
1: Πού καταλήγουμε, ότι η ομπρέλα είναι χρήσιμη.
0: Μια μικρή ομπρέλα.
1: Μια μικρή.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Παγκοσμίως.
1: Το AI Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης της Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Κόρη μου, κόρη μου,
4: σας το τζεκφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
5: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
6: Να σου λέω
5: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
7: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
5: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: που λες προχθές στο σπίτι, ο Σοκράτης, ο κουμπάρος μας.
1: Ο Σοκράτης.
0: Εγνώρισες τον
1: Σοκράτη. Ο κουμπάρος σας.
0: Ο Σοκράτης μας, λοιπόν, ξεκίνησε τώρα να ασχολείται με μετακομίσεις.
1: Ο Σοκράτης.
0: Και αρχίσαμε. Ναι, ναι, ναι. Άλλαξε καριέρα ο άνθρωπος.
1: Okay.
0: Ναι, και ασχολείται με μετακομίσεις. Ο καλύτερος εντωμεταξύ. Μιλούσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν τέλος μιλούν τζίνοι που ασχολούνται με μετακομίσεις.
1: Oh.
0: Μεταφορικά. Μα γιατί το κατάλαβες. Χρησιμοποιείς επαρκτό πρόσωπο, τι άλλο να κάνω.
1: Ναι, ρε Σάνα, αλλά ο τρόπος που το έλεγες φαινόταν ότι κρύβει παγίδα.
0: Έλα σαν το. Ο Σοκράτης... Ασχολείται με τις μετακομίσεις.
1: Ναι.
0: Μιλούσε μεταφορικά.
1: Μιλάει μεταφορικά.
0: Περνώ τέλεια.
1: Στην κυριολεξία όμως ήταν τσόφτα.
0: Δεν ήταν.
1: Στην κυριολεξία.
0: Ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Εντάξει, μεταφορικά.

0: την προηγούμενη φορά να δέχτηκα και κάμε εσύ Αντιγόνη.
1: Εντάξει, θα κάνω ένα κύλα τώρα.
0: Ωραία.
1: Φέρτο μου, φέρτο μου.
0: Περίμενε, περίμενε, συγκεντρωθώ. Πότε μπαίνω, πότε μπαίνω, αχώθηκα.
1: Τώρα.
0: Θα πω το, έλα.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία. Ένα ταπούν, ένα ταπούν. Just, πρέπει να μιλήσει και εσύ αφού να κάνουμε.
1: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Το, μαζί θα είναι και τα δύο τα τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω
0: ναι,
1: τίποτα ακόμα.
0: Να κάνουμε mashup, παιδιά, εσύ. Δεν κάνει που να δούμε Eurovision μαζί φέτος.
1: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου το κομμάτι μου της πίτσας. Γιατί διοργανώνουμε μεγάλο τελικό Eurovision παρέα με Domino's Pizza και Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία.
0: Και επειδή θέλουμε τζάλα, μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Μπείτε Mix FM Cyprus στο Instagram, κάντε μας follow, κάντε follow και Domino's Cyprus. Τάκ την παρέα σου που λατρεύει το Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Θα είναι ένας υπέροχος διαγωνισμός, ένα υπέροχο βράδυ. Θα το περάσουμε όλοι μαζί. Θα δούμε Eurovision, θα φάμε, θα πιούμε και μπορεί και να το σηκώσουμε, Αντιγονάρα μας. Και εκεί να μας φέρουμε.

0: γελάς. Βασικά, δεν μπορώ να καταλάβω αν περνάς ωραία με αυτό που διαβάζεις. Αν συγκινήθηκες.
1: Θέλω να σε ρωτήσω. Πας στο σπίτι σου σήμερα, ναι. Ανέμελη, εντάξει. Φτάνεις στο σπίτι σου, έφυγες το πρωί, πας αργά όμως στο σπίτι σου. Ναι. Και την ώρα πας να μπεις από την πόρτα, mm-hmm. βλέπεις ότι ένα πουλάκι, ένα περιστέρι έχει χτίσει σπίτι στην πόρτα σου.
0: Άντε,
1: τότε πρόλαβε και το χτίσε, μπράβο.
0: Περιστέρι, χελιδονάκι τώρα που χτίζουν τις φωλίτσες.
1: Τα χελιδόνια, ό,τι θέλεις. Ναι. Δεν ξέρω, τα περιστέρια δεν χτίζουν φωλιές. Μόνο τα χελιδόνια.
0: Έχεις δει ποτέ φωλιές περιστεριό?
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Εντάξει.
0: Εγώ τα χελιδόνια ξέρω που χτίζουν τις φωλίτσες.
1: Anyway, ένα πουλί και έχει χτίσει τη φωλιά του.
0: Πάνα μου το.
1: Τι θα κάνεις?
0: Τι θα κάνω, θα το φροντίσω, θα κάνω ησυχία να μεταξυπνήσω. Ναι. Έχει και παιδάκια εκεί.
1: Παιδί μου, δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα του σπιτιού σου, σου λέω τώρα, γιατί έχει χτίσει πάνω το σπίτι του. Στην πόρτα.
0: Να μπω από παράθυρο.
1: Θα μπει από το παράθυρο.
0: Τι να κάνω, να πιω προσβεστική να με ανεβάσει πάνω. Σωστά. Να πιάσω εκείνα τα.
1: Δεν έχει άλλη είσοδο.
0: Δεν έχω.
1: Δεν έχεις τι να κάνεις.
0: Έχω πάνω.
1: Παιδιά, ξενοδοχείο, πάρα πολύ γνωστό ξενοδοχείο, ναι. Στο εξωτερικό. Έπαθε αυτό το πράγμα στην είσοδο την κεντρική.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Και αντί να καταστρέψουν τη φωλιά,
0: ναι.
1: Όπως δεν έπρεπε προφανώς να κάνουν, αποφάσισαν να κλείσουν την κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου.
0: Μπράβο τους.
1: Να μείνει το πουλάκι εκεί πέρα με το σπιτάκι,
0: ναι.
1: Του και ανοίξαν μια πλαϊνή πόρτα, οπότε όλος ο κόσμος έμπαινε από εκεί. Για να μην χαλάσουν το σπιτάκι. Τώρα το μεταξύ, πόσο καιρό μένουν τα χελιδόνια? Όλη τη σεζόν την έβγαλε στο ξενοδοχείο.
0: Ναι. Θα φύγει το χελιδονάκι.
1: Να περιμένεις εκεί τώρα να φύγει για να ανοίξει την είσοδο, ε.
0: Συγκινήθηκα. Είδατε ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτές οι επιχειρήσεις.
1: Είδες, μα και εσύ τέτοιος άνθρωπος. Από το παράθυρο θα έμπαινες.
0: Να μου τα να κάνω.
1: Την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη.
0: Θα ξεσπίτωνα το πουλάκι.
1: Τη δεύτερη μέρα θα έμπαινες από το παράθυρο.
0: Και τα μωράκια του μετά.
1: Ναι, την τέταρτη.
0: Θα έβαζα μετά... μια σκάλα εκεί μόνη μου.
1: Το δικό σου πώς θα έμπαινε μέσα
0: θα
1: από το παράθυρο?
0: Το σπιτωμικό κύρι, καλημέρα κύριε Ηλία μου.
1: Ναι.
0: Και θα μου βρίσκε έναν τρόπο. Θα ανοίξω με μια τρύπα να μπαίνω.
1: Θα σου έκανα αύξηση ενοικίου. Α, μένει και το χελιδόνι εκεί. Α, ναι. Α, συγγνώμη, αλλά είναι έξτρα άτομο. Βάσει συμβολέου δεν μπορείτε να φιλοξενείτε άλλα άτομα. Θα πρέπει να αυξήσουμε το ενοίκιο.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. Bebe Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
4: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
5: Let's dance.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
6: Are you coming in or what?
4: Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
2: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με τη Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια.

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο.
1: Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
2: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
3: Καλοκαίρι στην πόλη.
4: Αλλιώς.
5: Let's get it started. Let's get it started in here.
3: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
6: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
3: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
7: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: κρύβεις και νόμιζες ότι δεν θα το ανακάλυπτα.
1: Σου κρύβω τίποτα, σου κρύβω. Εγώ είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Με ξέρεις σαν βιβλίο ανοιχτό. Δεν μπορώ να σου κρύψω τίποτα.
0: Τι σχέδια έχεις για το Μάιο?
1: Το Μάιο τίποτα.
0: Πλάτωνα και είναι η πρώτη μας εκπομπή Μαΐου.
1: Θα μεγαλώσω λιγάκι, μισό χρόνο, δεν θα μεγαλώσω ένα χρόνο φέτος. Στα γενέθλιά μου είναι στα μέσα του μήνα.
0: Ναι, κάποιες ριζικές αλλαγές που θα κάνεις στη ζωή σου.
1: Ριζικές.
0: Ανατροπές έντονες.
1: Σου είπε ο Ντίνος και η Νικολέτα.
0: Όχι, μου είπανε τα ζώδια.
1: Α, εντάξει.
0: Okay.
1: Παραλίγο να μου ξεφύγει, συγγνώμη, στα αφεντικά μας. Παραλίγο θα το μαζέψω τώρα, θα το μαζέψω.
0: Αφού του είπα να μη σου πούνε για την αύξησή μου, για να μην νιώσεις άσχημα. Εντάξει, τώρα.
1: Άκου,
0: είπαμε,
1: άκου.
0: Είμαστε μαζί τόσα χρόνια.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: ναι, ναι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εγώ αφιλοκερδός θα το κάνω από εδώ και πέρα, γιατί για μένα είναι χαρά και τιμή να βρίσκομαι σε αυτό το μικρόφωνο.
0: Παιδιά, επί να του πω ότι τα ζώδια λένε ότι οι Ταύροι θα ζήσουν ένα Μάιο εξαιρετικό, ότι θα αλλάξει η τύχη τους ριζικά.
1: Είναι ο μήνας μας.
0: Θα ισορροπήσουν μοναδικά ανάμεσα στη σταθερότητα και την αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ότι θα έχετε ένα πραγματικό restart στη ζωή σας.
1: Αχ, τι καλά.
0: Και πού εκαταλήξαμε?
1: Πού εκαταλήξαμε, θα έχει restart.
0: Στο δίναμε meeting με τους μάστρους.
1: Ναι, όχι, πήγα έτσι για να σε μπερδέψω λίγο. Να σε μπερδέψω έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό το αλατεοπίπερο της σχέσης μας, μωρέ, αυτό είναι.
0: Λύσα το κάναμε όμως. Γι' αυτό κόψε λίγο. Θα... Και δεν είναι μόνο οι Ταύροι.
1: Ναι,
0: ποιοι? Γιατί δεν θέλω να σε παρτάκια και μονοφαγά.
1: Έλα, παιδιά, τώρα μην μοιράζουμε τα λεφτά τώρα από εδώ και από εκεί.
0: Α πάμε στου Ταύρου. Παιδί μου, εντύχει.
1: Αντύχει.
0: Δεν είναι μόνο λεφτά. Να έχει έντονε αλλαγέ, ωραία πράγματα θα έρθουν. Είναι και οι δίδυμοι.
1: Ναι.
0: Και οι σκορπιοί.
1: Βαθύτερη φανταστικά.
0: Και πιο ουσιαστική μεταμόρφωση. Αλλαγέ που δεν είναι επιφανειακέ.
1: Ναι.
0: Θα αγγίξουν τον πυρήνα τη ύπαρξή σα.
1: Μπράβο και στου δίδυμου, μπράβο και στου σκορπιού, αλλά κυρίω στου Ταύρου. Σταυράκια, ελάτε να απλώσουμε τα κέρατά μα και να κάνουμε χαμό. Ταύροι είναι άλλο πολύο.
0: Αυτό για καλά το είπε.
1: Μεταφορικά το είπα.
0: Να απλώσουμε τα κέρατά μα. Τα λιοντάρια πουθενά,
1: Αχ, κρίμα, δεν πειράζει.
0: Υποτίθεται το 26 είναι η χρονιά μα.
1: Εντάξει, ακόμα έχουμε και το 26.
0: Έχουμε, είναι η αλήθεια.
1: Μπορεί να αλλάξει τη δίκη σου το Δεκέμβριο.
0: Ναι, 29 Δεκεμβρίου.

0: time off.
1: Good morning, genius. It's your time to shine. The AM Genius Club is live on the Mix FM Breakfast Show. Put your mind to the test and win vouchers from Foodie.
2: Έρχονται πολλές απαντήσεις. Ξυπνήσατε και δουλεύει και το μυαλό.
3: Αχα.
2: Και με χαροποιούν ιδιαίτερα τα μηνύματα που βρίσκουν τη σωστή απάντηση.
3: Και
2: μου γράφετε πότε θα πάμε.
3: Ναι,
2: θα πάμε.
3: Η αλήθεια είναι βέβαια που πριν σας είπαμε ότι εμείς δεν το βρήκαμε. Το πάμε έτσι για να νομίζετε ότι είναι δύσκολο. Εμείς με το που διαβάσαμε την ερώτηση που έστειλε η Έλενα Ολυμπίου, είπαμε είναι σίγουρα αυτή η χώρα.
2: Αχα.
3: Αλλά δεν θα σου το πούμε ακόμα.
2: Αφού είπες ότι
3: έκανα απλά καλά, δεν το βρήκαμε. Λοιπόν, ξαναλέμε την ερώτηση για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Καταρχάς, τι ώρα είναι αυτή που συντονιστήκατε?
2: Αν είναι δυνατόν.
3: Δηλαδή,
2: καλά.
3: Θα σερβίρουμε μεσημεριανό σε λίγο, αλλά θα την ξαναπούμε τώρα γιατί διεκδικείτε 30 ευρώ voucher από Foodie. AM Genius Club, λοιπόν, και η ερώτηση για σήμερα είναι η εξής. Αν το α ίσον 1, το β ίσον 2 και μέχρι το ω ίσον 24, ποια χώρα κρύβεται πίσω από την παρακάτω ακολουθία αριθμών? 9-1-1-6-2-4-1-3-9-1.
2: 9 λοιπόν, 1-1-6-2-4-1-3-9-1.
3: Μια χώρα κρύβεται. Βρήκατε
2: τη χώρα, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 99-31-0-0-31 με την ένδειξη Foodie, την απάντησή σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Και οι προτάσεις για να γίνουμε συνταξιδιώτες ισχύουν, να ξέρετε.
3: Ναι,
2: και
3: να
2: θα τις λάβουμε υπόψη μας και στην κλήρωση.
3: Mm-hmm.
2: Το είπα.

0: Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
1: Mix FM Live Link από το Nicosia Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Nicosia Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
2: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM. I'm coming for you,
3: cause I... Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ.
4: Θέμε να ξεμας αρέσω, κανένα δεν πιέζω. Μη τα λες απ' έξω απ' έξω, μη κάνεις το κινέζο.
3: Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
5: Να σου λέω
3: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
6: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
3: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Γιατί όχι, εγώ θα το έκανα. Εσύ.
1: Θα το, εγώ το κάνω, αλλά με παραλλαγές. Δηλαδή, συζητάμε, παιδιά, το εξής. Έχεις αγοράσει ένα παπούτσι. Mm. Σου έχει ταιριάξει το νούμερο.
0: Κάτσι, ρε, παιδί μου,
1: άψογα,
0: ναι.
1: Η άνεσή του, έτσι, είναι
0: το
1: ένα φανταστικό.
0: Στυλ.
1: Το στυλ, ένα φανταστικό παπούτσι, το οποίο το φοράς, όλοι σου λένε, μα τι ωραίο παπούτσι, και εσύ το νιώθεις θέλει στο πόδι σου. Και αυτό κάποια στιγμή φθήρεται, χαλάει. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πάρεις καινούργια παπούτσια. Θα έπαιρνε το ίδιο.
0: Βέβαια.
1: Θα το έπαιρνε το ίδιο.
0: Θα το έπαιρνα, ναι. Άμα με εξυπηρετεί, άμα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
1: Και σε ρούχο, ας πούμε.
0: Σε ρούχο μπορεί να το κάνω και από την αρχή. Δηλαδή.
1: Θα πάρεις δύο.
0: Ναι, άμα βρω. Συνήθως για μπλουζάκια πιο.
1: Α,
0: πιο απλά, πιο ουδέτερα, ναι, που μπορούν να φορεθούν με, ναι, τζινάκια και ξέρω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να πάρω και δύο-τρία, ναι.
1: Εγώ αυτό μου το
0: παπούτσι. Είναι και καλή τιμή.
1: Θα το έκανα. Εντάξει, η γυναίκα μου δεν συμφωνεί σε αυτό. Σου λέει, εντάξει, αφού θα πάρεις κάτι άλλο, άλλαξε λίγο και το στυλ.
0: Αλλά μου αρέσει.
1: Τι έχω κάνει. Το έχω πάει πλαγίω στο θέμα. Δηλαδή, μου αρέσει το συγκεκριμένο παπούτσι, αυτό που φοράω, mm-hmm, και σήμερα, και το βρήκα ότι βγαίνει και σε άλλους τρεις συνδυασμούς χρωμάτων.
0: Άρα θα πας στο ίδιο παπούτσι, ναι, σε άλλους χρωματικούς συνδυασμούς.
1: Το έχεις παρατηρήσει αυτό το παπούτσι που φοράω τώρα, το φορούσα σε μπλε χρωματισμούς και πιο παλιά σε πράσινους χρωματισμούς.
0: Όχι, αλλά μπράβο.
1: Είδες. Δεν το κατάλαβες.
0: Καθόλου.
1: Για μένα είναι το ίδιο παπούτσι.
0: Και εσύ το γουστάρεις.
1: Ναι.
0: Σε βολεύει.
1: Ναι,
0: εντάξει, ναι, είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο να το κλέβεις και λίγο, ναι. Ας πούμε, εγώ έχω κάτι άσπρα που τα λατρεύω και έχουν γίνει παιδιά χάλια.
1: Ναι.
0: Χάλια μαύρα.
1: Εντάξει.
0: Τα πήρα σε μπέζ.
1: Πήρες τα ίδια σε μπέζ.
0: Off-white φάση, ναι.
1: Α, πήρες τα ίδια σε μπέζ.
0: Ναι, ναι, απλά είναι άλλο το.
1: Α, θα μπορούσα να κρατήσεις τα παλιά που γίνανε μπέζ και να πεις ότι είναι τα καινούργια μου μπέζ.
0: Έγιναν μαύρα, σε.
1: Α, μαύρα.
0: Έσχος, ναι, ναι,
1: τα πήρα,
0: ναι,
1: και σε μαύρα, ορίστε. Τώρα τα έχω.

0: Δευτερούλα και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Shelby Power 98 οκτανίων σε τιμή προσφοράς.
1: Μπορεί Δευτέρα να έχει τις τραβές της, να λέμε τώρα πώς θα ξεκινήσουμε, πώς θα πάρουμε μπρος, πώς θα κινηθούμε καλύτερα.
0: Είπε
1: πιο
0: ο Δευτεράκιας.
1: Δυνατά, πιο γρήγορα, με έτσι μεγαλύτερη άνεση. Α, ορίστε παιδιά, να τα καλά νέα έρχονται από τη Shelby Power, η οποία θέλω να σου πω η νέα γενιά καυσίμων. Mm-hmm. Καθαρίζει 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα, βελτιώνει την απόδοση και βοηθά στην οικονομία καυσίμου.

0: φεγγάρι των λουλουδιών. Πλάτωνα ή πανσέλινος των λουλουδιών. Ο Μάιος μας κρύβει πολλές εκπλήξεις, παιδιά. Είχαμε και το φεγγάρι των λουλουδιών. Ναι. Και έχουμε και το μπλε φεγγάρι. Δηλαδή από 1η μέχρι 31 Μαΐου θα μας χαρίσει αυτά τα μοναδικά φαινόμενα.
1: Ποια είναι
0: σκέψω
1: τα φαινόμενα?
0: Ότι το μπλε φεγγάρι, ναι, συμβαίνει κάθε 2 με 3 χρόνια.
1: Αυτό με τα φεγγάρι όμως, να σου πω, ναι, να σου κάνω μια παρένθεση. Απλά υπάρχει, ας πούμε, το φεγγάρι το μπλε, υπάρχει το φεγγάρι το ροζ, υπάρχει, ναι, το φεγγάρι το κόκκινο.
0: Καλά, τι ζωή
1: το πορτοκαλί. Εγώ κάθε φορά που έχει τέτοια φεγγάρια με χρώματα και το κοιτάω, είναι το ίδιο φεγγάρι.
0: Αμάρε,
1: το μπεζούλο,
0: μου,
1: ανοιχτό το. Το
0: τέτοιο. Το φεγγάρι, την αγία το του φεγγαριού να μπει μέσα σου.
1: Μην πουλάτε παραμύθια.
0: Και ονειρέψου. Λοιπόν, η Μασέλντι, το φεγγάρι των λουλουδιών. Το είδαμε, κορυφώθηκε την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτο Μαγιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θα έχουμε στις 31 Μαΐου, όσον όπο, τέλος του μήνα, την μπλε σελήνη.
1: Ναι, η οποία
0: και
1: θα είναι
0: αυτό
1: άσπρη.
0: Το φαινόμενο εμφανίζεται όταν καταγράφονται 2 πανσελήνη μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα. Και γιατί φαίνεται τόσο μεγάλη και ωραία αυτή η πανσέλινος?
1: Γιατί?
0: Άμα δεν έμαθες τίποτε τόσα χρόνια.
1: Γιατί φαίνεται τόσο μεγάλη, γιατί είναι πιο κοντάστηκε.
0: Βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα σε σύγκριση με το ότι αν βρίσκεται ψηλά στον ουρανό.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, αυτό το μπλε φεγγάρι,
1: ναι,
0: που δεν έχει σχέση
1: δούμε
0: με το χρώμα, Πλάτωνα,
1: ναι,
0: είναι το λεγόμενο εποχικό μπλε φεγγάρι. Έτσι ονομάζεται.
1: Εποχικό.
0: Να σου πω κάτι, όμως δεν μπορώ να σου τα λαλώσω για να με βλέπεις με το συναπαξίωση.
1: Όχι, εγώ θέλω μπλε φεγγάρι να δω μπλε φεγγάρι σου, Άννα μου. Δεν μπορώ τώρα να κάθομαι να βλέπω
0: να βάλεις
1: φεγγάρι.
0: Να βάλει γυαλάκια εσύ μπλε, και να το βλέπεις μπλε.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πάμε έτσι σε ένα μέρος ωραίο, ανοιχτό, που να φαίνεται το φεγγάρι και να κάτσουμε να κάνουμε ρομαντζάδα, να ράξουμε και να πούμε κοίτα ρε, ένα ωραίο φεγγάρι, να φάμε και μια πίτσα που έχει το σχήμα του φεγγαριού. Και να περάσουμε ωραία.
0: Γιατί είσαι τόσο πεζός?
1: Είμαι πεζός, αλλά να σου πω κάτι.
0: Γιατί είσαι πεζός και λήξεις.
1: Αν βρεθούμε σε τέτοιο σημείο και βλέπουμε το φεγγάρι, μην γυρίσεις και μου πεις
0: λίγο
1: μωρέ πίνα, θα σου πω τώρα εδώ μέσα στην ερημιά θα πεταχθεί καμιά αρκούδα.
0: Εντάξει, θέλω να πάθεις σοκ, ναι, αλλά το φεγγάρι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να δεις και πόσο σασούρ έχουν πάρει. Έφεζα στον μπαλκόνι, έβρεχα έξω στην αυλή. Άρα πρέπει να πάμε στα κάμωτα.
1: Ξέρεις ότι πριν λίγα χρόνια σου το έχω πει ότι ένιωθα ότι έβλεπα το φεγγάρι και τελικά ήταν η λάμπα η απέναντι του δρόμου. Δεν θα ξαναπάθω το ίδιο πράγμα. Θα πάμε ψηλά να είμαι σίγουρος ότι βλέπω φεγγάρι.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη αύριο που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Pizza on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Ποια είναι η πιο γνωστή φράση του Ιούλιου 4?
1: Καλό Αύγουστο.
0: Έλα ρε παιδί μου.
1: Ποια είναι ρε, δεν ξέρω.
0: Εγώ ας πούμε καμία υπομονή, είναι σε όλο το ανέκδοτο.
1: Ιούλιο.
0: Γιατί ο 4 φορούσε σανδάλια.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν Ιούλιος.
1: Ναι, πω, το ξεχνάω
0: ρε,
1: κάθε φορά, θέλω να το ξεχάσω.
0: Μαρτίου του 44 π.Χ. Η ειδή του Μαρτίου. Τι είπε ο 4, παιδί μου?
1: Το Μάρτιο.
0: Και εσύ τέκνο.
1: Άλλοι δύο μήνες και έχω γενέθλια.
0: Το κατέστρεψε. Και εσύ τέκνο.
1: Το βρούτε.
0: Ναι.
1: Τέκνο βρούτε.
0: Ήθελα να μου το πεις για να σου πω ότι δεν το είπε ποτέ, παιδιά, τελικά.
1: Ναι, αλλά τι απάντησε ο Βρούτος, ξέρεις?
0: Τι?
1: Και εγώ. Απλά ήθελα να το πω. Δεν τύπω ποτέ όμως. Τι είναι μουφα όλα αυτά που μαθαίνουμε?
0: Δεν πρέπει να γελάσω.
1: Τόσα χρόνια.
0: Η διάσημη φράση προέρχεται από τον Σέξπιρ.
1: Α,
0: από το έργο του και τον Ιούλιο 4.
1: Τι λες τώρα,
0: δεν είναι? Γράφτηκε το 16ο αιώνα.
1: Πω.
0: Ναι, αλλά ιστορικά.
1: Ναι.
0: Πολύ επιτιθέμενοι, πολλαπλά τραύματα. Είχαν πάθει σοκ και ο 4 λαλήσουν τον που γίνεται τώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν υπήρχε κανένας χρόνος για δραματικές τελευταίες λέξεις. Αλλά μέσα από τα θεατρικά.
1: Ναι.
0: Μέσα από το Shakespeare, μέσα από τα μαθητικά, μέσα από παραστάσεις. Μένει αυτή η φράση. Και κοίτα όμως που γνωρίζουμε όλοι ένα ιστορικό γεγονός,
1: ναι,
0: μέσα από μια φράση που μάλλον δεν υπόθηκε ποτέ.
1: Που δεν υπόθηκε, γιατί ξέρεις ο Βρούτος εκεί πέρα. Νταμ, μπομ, μπομ, νταμ, αυτό.
0: Αυτό,
1: τι να πει.
0: Παιδί μου.
1: Τι να πει. Μύρε.
0: Ναι, πρόλαβε να πει τίποτε. Αλλά σκέφτο ότι. Τώρα να κάνουμε την εικόνα. Ένας που τους συνόμωτες έκαμε την πρώτη κίνηση, να ακολουθήσαν και οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Και υπήρχε χρόνος να παίξει δραματική μουσική, φώτα στον 4,
1: ναι,
0: να μείνουν slow motion 4 και Βρούτος. Καλά, μπορεί να γίνει πολύ ωραία σκηνή αυτή.
1: Πολύ ωραία.
0: Την περιγράφω.
1: Θες να την κάνουμε.
0: Βγαίνει ο Καΐλας,
1: ναι,
0: παίζει το μπαγκλαμαδάκι.
1: Σκάει μια σαλάτα μπροστά στον 4, το τελευταίο του γεύμα.
0: Τέλειο.
1: Θα είναι Caesars. Σαλάτα,
0: ναι,
1: του 4.
0: Αλλά μετά πετάσσεται ξαφνικά ο Βρούτος και φορεί καπέλον του σεφ.
1: Θέλω εγώ να κάνω τον Βρούτο. Τον έπιασα. Εσύ τι θα κάνεις?
0: Τι να κάνω? Να κάνω την Κλεοπάτρα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, να πεταχτεί με την πανιέρα.
1: Τα

0: πάει και αυτό το υπερθέαμα. Παιδιά, ευχόμαστε να περάσετε κι εσείς το ίδιο όμορφα και χρωστάμε, απάντηση για το AM Genius Club μας. Ναι, παιδιά, θα πάμε όλοι μαζί.
1: Ναι. Πού
0: η
1: θα
0: Ιαπωνία.
1: Πάμε. Η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία.
1: Αυτή τη χώρα ψάχναμε, η οποία κρύβεται πίσω από την ακολουθία αριθμών 9-1-1-6-2-4-1-3-9-1. Και σας είπαμε ότι αν α ίσον 1, β ίσον 2 και μέχρι το μέγα 24, ποια χώρα κρύβεται. Έτσι βγαίνει. Το 9 είναι το Ι, το 1 είναι το Α, μετά είναι το 16 που είναι το Π και πάει λέγοντας, mm-hmm. το μέγα που είναι το 24 και βγαίνει η Ιαπωνία.
0: Άντε, παιδιά, θέλω να κάνουμε μενούλι που έναν κουκουμά, να ναι. βάλουμε μέσα λεφτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μόλις μαζέψουμε αρκετά, ναι. να πάμε στην Ιαπωνία.
1: Είναι ωραίο, ταξιδιώ έχουν πάει, λένε τα καλύτερα.
0: Ναι,
1: εμείς δεν θα πάμε Ιαπωνία, σας περιμένουμε αύριο και πάλι εδώ, τριτίτσα. Και σας αποχαιρετούμε. Αποχαιρετούμε και την αγαπημένη μας Σίτα, η οποία έχει σαρώσει στα βραβεία για 5 συνεχόμενη χρονιά. The fastest mobile network στην Κύπρο. Σας πείτε στα awards της Ookla και όχι μόνο, και πολλές ακόμα σημαντικές διακρίσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Μπίνμπαρ που για ακόμη ένα πρωινό μας ξύπνησε με τις καφεδάρες του. Μαράκι και... Πορφυράκι, να το έρχεται.
1: Έρχεται, έρχεται, και εσείς μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Και έρχεται και Hot Track Fresh, loud, on repeat. Your Hot Track of the Week. Only on Mix FM.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα. Mix
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλίας για το πιο

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com.

0: Έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
1: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα Enfamacusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε. Let's dance. Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
3: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
3: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλό χειμώνα να έχουμε παιδιά. Μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα κατά πως φαίνεται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, καταλαβαίνετε ότι είμαι λίγο τώρα νευρίασα με τον καιρό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή ολόκληρο Σαββατοκύριακο και σήμερα να συνεχίζεται αυτή η χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα. Βροχή, ξύπνησε το πρωί, συννεφιά, έβρεχε συνέχεια, δεν σταμάτησε ούτε ένα λεπτό, και χθες το ίδιο. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει. Χιόνισε στο Τρόδος, στίβασε εκεί το χιόνι. Είναι τώρα άκρος χριστουγεννιάτικο το σκηνικό. Και εγώ νιώθω πιο κλόουν από ποτέ, γιατί την Παρασκευή που ήταν χαρά Θεού, εγώ αποφάσισα να τακτοποιήσω λίγο τα ντουλάπια μου, έτσι ώστε να είμαι πιο έτοιμη για να υποδεχτώ την καλοκαιρινή καρταρόμπα. Μάζεψα που λέτε μπουφάν, μάζεψα τα χοντρά τα ρούχα, τα έβαλα σε μία γωνία και είπα θα τα κάνω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και τελικά το Σαββατοκύριακο έψαχνα να βρω ρούχα από εκείνη τη γωνία που έβαλα τα ρούχα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερη εξέλιξη του καιρού μέσα στην εβδομάδα. Θα τα πούμε όμως πολλές λεπτομέρειες για ό,τι αφορά τον καιρό. Ενώ εσείς παραμένετε συντονισμένοι, τα μηνύματα σας έρχονται στο 3131 ή στο 993100 στο Viber.

Jessie J με τον Ντόμινο και πάμε να δούμε λίγο πώς θα είναι ο καιρός. Σαν ανέκδοτο νιώθω ότι θα πω τώρα τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο, σε αρκετές περιοχές. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε πως η θερμοκρασία θα είναι στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα, μία παρένθεση κάνω τώρα, ήταν στους 29 βαθμούς. Δεν ξέρω, νιώθω ότι μόνο στην Κύπρο μπορούν να συμβούν αυτά τα πράγματα. Απόψε ο καιρός επίσης θα είναι λίγο ταραγμένος. Ενδεχομένως έχουμε κάποιες βροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς. Μην κάνετε το λάθος που έκανα και εγώ να μαζέψετε μπουφάν, τρικά και τέτοια. Θα τα χρειαστούμε για ακόμη λίγες μέρες, θέλω να πιστεύω. Αύριο επίσης θα έχουμε βροχές και την Τετάρτη βλέπω εδώ θα έχουμε βροχές. Και από την Πέμπτη λέει ότι φτιάχνω καιρός. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά όμως, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει εδώ στην Κύπρο. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Alex Warren.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
3: Just maybe I'm crazy.
2: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου, κόρη μου,
5: σας το τζεκφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
6: Retro Garden presents...
7: Πώς. Αχ, μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
6: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
8: Με την πρώτη μάτια τρελαθήκαμε.
9: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς.
10: Let's get it started. Let's get it started in here.
9: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
11: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
12: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
9: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
13: You know what it is when we do what we do.
9: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM.
14: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Για τέταρτη χρονιά διοργανώνουμε το Eurovision Party The Final, όπου θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τον μεγάλο τελικό της Eurovision, ο οποίος θα λάβει χώρα 16 Μαΐου Σάββατο, και το πάρτι θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ρίξ στη Λευκοσία. Αν θέλεις λοιπόν να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό και εσύ και η παρέα σου, τότε μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και έτσι μπαίνει στο διαγωνισμό. Και εκεί, σε περίπτωση που δεν έχετε έρθει ξανά σε αυτό το πάρτι, είμαστε όλοι μαζί μια μεγάλη παρέα, έχουμε απεριόριστη πίτσα από Domino's, έχουμε τη θετική μας ενέργεια και βλέπουμε όλοι μαζί το μεγάλο τελικό, όπου φέτος θεωρώ ότι θα είναι από τους πιο ωραίους τελικούς, έχουμε και ωραίο τραγούδι και η Κύπρος και η Ελλάδα, οπότε θα είναι ένας τελικός που σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις. Λάβε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό και η ανακοίνωση των τυχερών θα γίνει τη Δευτέρα 12 Μαΐου. Coming.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το

0: energy and breathtaking performances. Featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. And right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY. Powered by Mix FM.
1: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
2: Let's dance.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
3: Are you coming in or what?
1: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
4: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
5: Να σου λέω
4: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
6: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
4: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Αυτό ήταν ο Alex Warren με το Ordinary και με αυτό το κομμάτι μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με πολλές επιτυχίες, με καλή διάθεση. Καλή εβδομάδα σε όσους συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς είναι ο καιρός έξω. Εδώ και μία ώρα περίπου είμαι μέσα στο στούντιο γιατί δεν ξέρω τι γίνεται έξω, αν έφτιαξε ο καιρός. Θέλω να πιστεύω ότι μπήκα χειμώνα και θα βγω καλοκαίρι, γιατί είμαστε στην άνοιξη, μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού και ο καιρός πρέπει να είναι καλοκαιρινός. Δεν ξέρω και σε ποιον στέλνω αυτό το μήνυμα, λες και περνάει από το χέρι μας πως θα είναι ο καιρός. Όπως και να έχει, μαζί μας έχουμε τα Coffee Berry που φέτος κλείνουν 10 χρόνια παρουσίαση. Έχουμε δίπλα μας αυτήν τον καφέ που μας χαρίζει στιγμές απόλαυσης σε κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι μια καθημερινή συνήθεια που έγινε σχέση πλέον. Είναι μια μικρή απόλαυση που έχουμε κάθε μέρα και για αυτά τα 10 χρόνια στιγμών υπάρχει το επαιτειακό ποτήρι των 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 years of artisan specialty coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη των Coffee Berry.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
4: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
5: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
4: κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός Cable Net, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: I've seen the devil down sunset in every place.

θέλετε να απολαύσετε Bad Bunny Live, τότε σας έχουμε τον καλύτερο διαγωνισμό, γιατί σας στέλνουμε στο Μιλάνο 18 Ιουλίου για να απολαύσετε την πιο καυτή Latin συναυλία του καλοκαιριού. Ο Mix FM σε συνεργασία με τη Maybelline σου δίνουν αυτή την ευκαιρία που μπορείς να ταξιδέψεις στο πανέμορφο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή, πληρωμένα εισιτήρια της συναυλίας, πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια. Όλα τα πληρώνουμε εμείς. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να συντονιστείς καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show, ακούς τον ήχο και στέλνεις μήνυμα στο 3931 με την ένδειξη Bad Bunny, όνομα, τεπώνυμο, πόλη και ηλικία, και έτσι διεκδικείς μία θέση στον τελικό που μπορεί να σε στείλει στο Μιλάνο για να απολαύσεις τον Bad Bunny.

Αυτό ήταν ο Λουίς Καπάλτη με το Survive και με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω αφού φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Α, είναι και η πρώτη εκπομπή επίσημη, ας πούμε, του μήνα. Οπότε καλό μήνα δεν είπα, παιδιά, ξεχάστηκα. Γιατί τα είπαμε την Παρασκευή που ήταν η Πρωτομαγιά σε αυτό το υπέροχο live link που είχαμε μαζί με τον Πλάτωνα στην Πάφο, στο Afro Tight Hills. Οπότε είπα την ευχή μου για καλό μήνα, αλλά μπορεί να μην με ακούσατε γιατί ήταν αργία, μπορεί να ήσασταν απασχολημένοι. Οπότε λέω ξανά, καλό μήνα, έτσι με το κλείσιμο, στο τελευταίο λεπτό το θυμήθηκα να σας ευχηθώ. Εύχομαι να είναι η τελευταία βροχερή και χειμερινή μέρα που θα δούμε μέχρι το Σεπτέμβριο και όλοι οι υπόλοιποι μήνες να είναι υγιόλουστοι, καλοκαιρινοί, ανοιξιάτικοι, δεν ξέρω τι, με ήλιο και να είναι χαρά Θεού. Αυτή είναι η ευχή μου για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Στην παρέα μας είχαμε τα Coffee Berry που γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος με το επαιτειακό ποτήρι των 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη των Coffee Berry. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα.
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

Number 3. Number 2.

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεκφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
5: Let's dance.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
6: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
7: Να σου λέω
6: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
8: Από την πρωτεύουσιάνα, δεν τη θέλω στο χωριό μου.
6: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Καλωσορίσατε στο Lunchbox, καλωσορίσατε εδώ στον Mix FM. Δεν ξέρω τι να πω, τι να πρωτοευχηθώ. Καλή εβδομάδα, καλό χειμώνα. Νιώθω ότι είμαστε μέσα σε μία μηχανή του χρόνου και πάμε πίσω-πίσω. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά-μπροστά και να πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, τι είναι αυτός ο καιρός. Μου έβγαλε και ένα βιντεάκι ότι είχε χιονόπτωση στο Τρόοδος. Δεν ξέρω αν είναι ψεύτικο αυτό το βίντεο, νομίζω δεν είναι. Πραγματικά μας κάνει λίγο πλάκα ο καιρός με όλη αυτή την κατάσταση και λυπάμαι και τον κόπο που έκανα τις προηγούμενες μέρες να κατεβάσω κάτω τα καλοκαιρινά και να φυλάξω τα πολύ βαριά, τα χειμωνιάτικα. Τώρα θα μου πεις, δεν κάνει πάρα πολύ βαρύ χειμώνα, αλλά όπως και να το κάνουμε, αφιέρωσα τόση ώρα να κάνω αυτή τη δουλειά και στο τέλος νομίζω το έκανα πολύ άδικα. Θα περιμένω κάθε φορά να έρθει το τέλος του Μάη και μετά να προχωρήσω σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία. Όπως και να έχει, καλωσορίσατε, θα είμαστε μαζί εδώ για τις επόμενες δύο ώρες. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Φούτι, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και καλή υπομονή να ευχηθώ με όλα αυτά που μας συμβαίνουν με τον καιρό και εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

Τελικά δεν ήταν AI το βίντεο που σας έλεγα προηγουμένως με τη χιονόπτωση. Είναι αληθινό. Και όπως μεταδίδει το Kitas Weather, υπάρχει ιστορική χιονόπτωση για τον μήνα Μάιο, που δεν την παρατηρούμε συχνά να συμβαίνει τέλος πάντων στο νησί μας. Παρατηρήθηκε από χθες αργά το βράδυ, από χθες Κυριακή, μέχρι και σήμερα τη Δευτέρα στις πρωινές ώρες. Και δεν είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο τον μήνα Μάιο, απλά δεν έχει ξανασυμβεί τόσο έντονα. Συνήθως ήταν οι φάδες χιονιού, η ελαφριά χιονόπτωση. Πρώτη φορά βλέπουμε να μαζεύεται τόσο χιόνι τέτοιο μήνα, τέτοια εποχή. Και να πούμε ότι σήμερα θα περιμένουμε να είναι συννεφιασμένος ο καιρός. Θα έχουμε τοπικές βροχές ή και καταιγίδες, και κυρίως σε κάποιες νότιες ή ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Και ίσως να έχουμε μπόρες το απόγευμα. Επίσης, να πούμε ότι θα είναι λίγο πιο δροσερά στα παράλια. Αλλά επειδή υπήρχε και προειδοποίηση για καταιγίδες από χθες μέχρι και σήμερα, σας το λέω για να είστε κάπως προετοιμασμένοι. Θα το ξαναπώ. Καλό χειμώνα θα ευχηθώ σε όλους. Νιώθω ότι πλησιάζουν τα γενέθλιά μου και πάλι. Δεν ξέρω πώς να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι λες και έχουμε Χριστούγεννα, ενώ δεν έχουμε Χριστούγεννα.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή καλοκαιρινή χαρούμενη αύρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
2: Retro Garden presents
3: το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
2: Ή μήπως
3: μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
2: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
3: Με την πρώτη μάτια τρελαθήκαμε.
4: Μουεβαλιό!
0: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συνεργασία.

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς.
3: Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Τι και αν έχουμε χειμώνα, τι και αν έχουμε χιόνια στο Τρόδος, εγώ θέλω να σας πω ότι δύο παραλίες που βρίσκονται στην Ελλάδα αναδείχθηκαν ως οι καλύτερες παραλίες της Ευρώπης και τη δεύτερη θέση παγκοσμίως κατέκτησε, όχι παγκοσμίως, σε όλη την Ευρώπη μάλλον, κατέκτησε η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Δεν έχω ξαναπάει στην Κεφαλονιά, έχω ακούσει τα καλύτερα και η συγκεκριμένη παραλία, αν κάνετε search στο Google, θα εντυπωσιαστείτε και θα ενθουσιαστείτε με αυτό που θα δείτε. Να πούμε ότι βρίσκεται σε ένα απομονωμένο όρμο και η πρόσβαση γίνεται είτε με σκάφος είτε μέσω απαιτητικής πεζοπορικής διαδρομής. Αλλά να σας πω ότι υπάρχει ακόμη μία παραλία η οποία βρίσκεται στην Κέρκυρα και έχω πάει εκεί πέρσι. Είναι το Πόρτο Τιμόνι και βρίσκεται στη 46η θέση η συγκεκριμένη παραλία. Οπότε, αν θέλετε να πάτε εκεί, θα σας πρότεινα να πάτε με πλοιαράκι, αλλά να πάτε αρκετά νωρίς το πρωί, γιατί μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, μαζεύει και στο τέλος προς το τέλος της ημέρας πολλά σκουπίδια. Οπότε θα σας έλεγα να πάτε εκεί. Επίσης είναι και το Πόρτο Κατσίκι στην Λευκάδα που έχει πάρει την 34η θέση και είναι μια από τις καλύτερες παραλίες που θα πας ποτέ στη ζωή σου. Οπότε αυτές οι τρεις παραλίες μας βάζουν λίγο στο mood του καλοκαιριού, γιατί με τον καιρό που έχουμε εδώ νομίζω δεν μπαίνουμε με τίποτε σε αυτό το mood, το καλοκαιρινό, το summerish.

Αυτό ήταν τον Γκαμπριέλα από Catch Eye. Και πείτε μου, σας παρακαλώ, ότι δεν είμαι ο μόνος άνθρωπος που κάθε Δευτέρα ψάχνω να φάω κάτι σε όσπριο, κάτι σε σαλατικό, κάτι που είναι πιο healthy. Επειδή νιώθω κάθε φορά ότι το Παρασκευοσαββατοκύριακο που μας περνάει δεν ελέγχομαι. Τρώω τα πάντα. Παραγγέλνουμε συνέχεια απ' έξω, έχουμε συνέχεια γενέθλια, έχουμε βαφτίσεις, έχουμε γάμους. Οπότε δεν μπορώ να ελέγξω τι θα φάω εκεί. Οπότε κάθε Δευτέρα προσπαθώ να ξαναξεκινήσω κάπως πιο σωστά, θα το έλεγα. Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι δεν είμαι η μόνη. Και βρήκα πάρα πολύ ωραίες προσφορές που παίζουν τώρα μέσα σε πάρα πολλά έτσι, εστιατόρια, θα το έλεγα, ψησταριές, θα το έλεγα, μέσα στο Foodie App, που νομίζω ακούγεται πιο σωστό. Και να μπείτε να δείτε κι εσείς, γιατί παίζουν πάρα πολύ καλές προσφορές, μέχρι και 50%. Ενώ αλλού θα βρείτε και ένα συν έναν deals που συμφέρουν πολύ οικονομικά. Αν είστε και Foodie Pro, μπορείτε να υποφεληθείτε με δωρεάν delivery σε ακτίνα 5 χιλιόμετρα.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance. Gypsy.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
5: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση.

Bruno Mars και I Just Might για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Φούτη φυσικά. Και να πούμε ότι μπορεί να βγάλαμε τον τυχερό που θα πάει να απολαύσει από κοντά τον Bruno Mars στο Λονδίνο. Ωστόσο, τρέχει ακόμη ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός που γίνεται για ακόμα μια φορά σε συνεργασία με την Maybelline New York και σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλίας για το πιο καυτό Latin event του καλοκαιριού. Αυτό που πρέπει να κάνεις, γιατί θα μπορείς να το κάνεις μέχρι και 15 Μαΐου, που είναι η τελευταία μέρα, είναι να συντονιστείς καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show, να ακούσεις τον ήχο που θα βάλουν η Έλενα και ο Άρης, να τους στείλεις ένα μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, και με αυτόν τον τρόπο θα διεκδικήσεις μία θέση στον τελικό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ένα ήχο, ένα μήνυμα και ένα ταξίδι για τον Bad Bunny στο Μιλάνο. Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο από αυτό. Νομίζω κάθε φορά σας λέω τα ίδια για όλα μας τα δώρα, αλλά τι να κάνω που κάθε φορά έχουμε τους πιο τέλειους διαγωνισμούς που παίζουν εκεί έξω.

πραγματικά κάθε φορά με αυτή τη γενιά, με την Gen Z γενιά, δεν ξέρω τι άλλο θα διαβάσω, τι άλλο θα ακούσουν τα αυτάκια μου. Γιατί ένα 21χρονο αγόρι, ένας 21χρονος άντρας, αρνείται, λέει, να δουλέψει επειδή δεν ζήτησε ποτέ να γεννηθεί. Γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του και το επιχείρημα του είναι απλό, ότι αφού δεν επέλεξε να υπάρξει, θεωρεί πως οι γονείς του έχουν την οικονομική ευθύνη να τον στηρίζουν. Αυτοί που τον έφεραν στη γη, αυτοί που τον έφεραν στον κόσμο, χωρίς καν να τον ρωτήσουν, αυτοί πρέπει να τον στηρίζουν οικονομικά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και υποστηρίζει επίσης ότι το να υποχρεώνεις κάποιον να δουλεύει για μια ζωή που δεν διάλεξε είναι πολύ άδικο. Τώρα θα μου πείτε, διχάστηκε κάπως στο ίντερνετ με αυτή τη δήλωση που έκανε ο 21χρονος και κάποιοι λένε από κάτω ότι ναι, έχει δίκαιο, αλλά κάποιοι άλλοι γράφουν ότι είναι πάρα πολύ ανώριμο και είναι πολύ της γενιάς των Gen Z. Θέλω να μου πείτε εσείς αν συμφωνείτε με αυτό το πράγμα που μόλις σας είπα ή αν διαφωνείτε στο Viber στο 99 31 0031. Πείτε μου απλά ναι, συμφωνώ, όχι, διαφωνώ.

Το μόνο που σκέφτομαι τις τελευταίες μέρες είναι ότι επιτέλους μπήκε ξανά ο μισθός μας. Επιτέλους έχουμε λεφτά. Γιατί ο περισσότερος κόσμος, είμαι σίγουρη ότι από τα μέσα Απριλίου ή τέλος πάντων από τα τέλη Απριλίου, ήμασταν όλοι απένταροι. Γιατί είχαμε και το Πάσχα που προηγήθηκε. Αν είχατε και 2-3 γενέθλια, βαφτίσεις, γάμους, που εμείς είχαμε συνολικά 4 γενέθλια και 5 βαφτίσεις, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμασταν. Οπότε χαίρομαι που κάπως πληρωθήκαμε. Και θέλω να σας πω τώρα πώς θα το συνδέσω. Ποια είναι τα 3 ζώδια που θα έχουν οικονομική άνθηση μέσα στον μήνα Μάιο. Κάθε φορά όταν σας λέω τα ζώδια, να ξέρετε ότι δεν τα διαβάζω καθόλου από πριν, γιατί θέλω να έχω κι εγώ την ίδια έκπληξη μαζί σας την ώρα που τα λέω. Αρχικά, αυτά τα 3 ζώδια, να πούμε ότι είναι ο Ταύρος, που είναι το τιμόμενο πρόσωπο αυτού του μήνα και βρίσκεται σε μια εξαιρετική πλεονεκτική θέση. Και αυτές τις μέρες θα έχει νέες πηγές εισοδήματος, άρα πάνε όλα καλά, ίσως κάτι στα επαγγελματικά, ίσως κάποιος που σας χρωστούσε λεφτά να σας τα επιστρέψει πίσω. Όπως και να έχει, πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Το δεύτερο ζώδιο είναι ο Παρθένος, που από ό,τι φαίνεται και ο Παρθένος θα πάρει πίσω κάποια χρήματα που του χρωστούσε κόσμος και θα διευθετηθούν κάπως τα οικονομικά του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θα δει να μπαίνουν χρήματα στο λογαριασμό του. Και το τρίτο και τελευταίο ζώδιο, για να δούμε, είναι ο εγώκερος. Επιτέλους! Χάρηκα ιδιαίτερα τώρα που το διάβασα αυτό, γιατί συνήθως ήμασταν εμείς που είχαμε τα θέματα με τα οικονομικά μας. Οπότε χαίρομαι τώρα που διαβάζω ότι ο εγώκερος θα έχει μια οικονομική ανάκαμψη, λέει εδώ, και μια σταθεροποίηση. Μακάρι να έχουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν με βλέπω καλά αν δεν πραγματοποιηθεί αυτό που διαβάζω τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα ζώδια θα πάνε χάλια, αλλά ότι αυτά τα 3 ίσως να έχουν μια περισσότερη άνθηση στα οικονομικά τους. Αυτό να σκέφτεστε. Δεν θέλω να σας παίρνει από κάτω.

0: David Guetta, Save Me Tonight. You can save me tonight. Save me tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
2: Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Η Boteca και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα, φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου.
7: Σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Aline Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.

Αυτή ήταν η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love, ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια που νομίζω θα το ακούμε να παίζει φέτος σε όλους τους γάμους. Όπως και να έχει, θέλω να σας πω ότι σε 13 μέρες από σήμερα, 13 ή 12 μέρες αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τον τελικό της Eurovision και ανυπομονώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είδα και τα προγνωστικά τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα, με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ακύλα και το Φέρτο, που είναι πάρα πολύ ψηλά σε όλα τα προγνωστικά, το ίδιο και η Αντιγόνη με το Τσάλα, οπότε ανυπομονώ πάρα πολύ να δω τι θα συμβεί φέτος. Και αν είσαι και εσύ φαν της Eurovision, τότε αυτό που θα σου έλεγα να κάνεις είναι να μαζέψεις την παρέα σου και να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Mix FM Cyprus. Να μπείτε τώρα να το βρείτε, για να κερδίσετε μία θέση στο πάρτι που διοργανώνουμε μαζί με την Domino's Pizza και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, τη μέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του Rick, εκεί που έγινε και πέρσι. Και αν θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, αυτό που θα κάνετε είναι να μπείτε στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάντε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus και tag από κάτω όλους τους φίλους σας.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής, της πρώτης για αυτή την εβδομάδα, που περίμενα να σας καλωσορίσω με πολύ πολύ διαφορετικό τρόπο, γιατί θεωρούσα ότι όλοι θα πήγαιναν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, θα πήγαιναν θάλασσα Πέμπτη Παρασκευή. Οπότε θα συζητούσαμε για αυτά τα θέματα. Δεν ήξερα ότι μας περίμεναν χιόνια σήμερα, αρχές του Μάη. Όπως και να το κάνουμε, είναι πρωτόγνωρα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Να είστε επιφυλακτικοί, γιατί είπαμε ότι σήμερα αναμένουμε να έχουμε και βροχές και καταιγίδες προς τις πιο απογευματινές ώρες. Οπότε να ξέρετε και να ξέρουμε όλοι τι μας περιμένει. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε, το οποίο δεν το αποχωριζόμαστε με τίποτα από το κινητό μας. Είναι πάντα εκεί και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές να μας συμπαραστέκεται για ό,τι και αν χρειαστούμε. Και κάπου εδώ σας αφήνω γιατί ακολουθεί Καλή Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα.
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
1: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλίας για το

0: στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.

0: Ρωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγοί Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
2: Να σου λέω
1: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
3: Και πρωτεύουσιάνα, δεν τη θέλω στο χωριό μου.
1: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Η απόλυτη ξενερωσιά ήταν αυτό το τρίμερο. Τουλάχιστον από πλευράς καιρού. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι τώρα ο καιρός από αύριο θα είναι λιόλουστος. Σαραντάρια πάμε πάλι. Και θα έρθει το Σαββατοκυριακό και ελπίζω να είναι καλός ο καιρός για να μπορέσουμε να κάνουμε το πρώτο μας μαύρισμα, να βάλουμε τα μπικίνια μας, να κάνουμε τις βουτιές μας, να φάμε τα καρπούζια μας στη θάλασσα, να κάνουμε αυτά τα Σαββατοκυριακά πια. Άντε ήρθε καιρός να μπει το καλοκαίρι. Πάτε τώρα αυτά τους αέριδες, τις βροχές και τις καταιγίδες, δεν τους μπορώ άλλο, φτάνει. Καλώς ορίσατε στο Hit Parade, καλά Ελευθερίου στο μικρόφωνο, Tate for Tat από Tate. Μείνετε συντονισμένοι, έχω πάρα πολλά χιτάκια στη σειρά και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα μαζί μας είναι η Epic.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα Ενφαμακούστα Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης της Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 94 54 54 54. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου, κόρη μου,
5: σας το τζεφίαμε.
3: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
6: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach and Repeat, Lancome Doll Peach and Roses.
7: Retro Garden presents.
8: Το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
7: Ή μήπως
8: αχ, μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
7: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
8: Με την πρώτη μάτια τρελαθήκαμε.
2: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
9: Σου είπα, φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου,
5: σας το τζεφίαμε.
2: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
10: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.

σκεφτήκατε καθόλου τι θέση μπορεί να πάρει η Κύπρος στη Eurovision φέτος? Δηλαδή προβληματιστήκατε? Μας βλέπετε μέσα στη δεκάδα? Δεν μας βλέπετε στη δεκάδα? Δεν περίμενα ότι ο Ακύλας θα είναι στο νούμερο 2, τουλάχιστον στα προγνωστικά της Eurovision. Έχω δύο αγαπημένα τραγούδια. Δύο. Δεν θα σας τα πω για να μην είσαστε biased μέχρι να δείτε τη Eurovision. Και πού θα τη δείτε? Θα μαζευτείτε με την παρέα σας και να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνει η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγαλοτελικού δηλαδή, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, θα μπεις στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, θα δεις το post που είναι η Αντιγόνη στη μέση με τις πίτσες δεξιά-αριστερά. Θα κάνεις follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus. Θα κάνεις tag την παρέα σου κάτω από το post διαγωνισμού. Κάνε tag άτομα που τους αρέσει η Eurovision, ξέρετε εσείς. Και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση για να παρακολουθήσεις τον τελικό της Eurovision παρέα, με όλη την παρέα και με πολύ πίτσα.

Number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
3: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα, φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Θα σας πω ότι σκέφτομαι τις τελευταίες ημέρες ότι θέλω να βγάλω το χαλί, θέλω να βάλω καινούργια φυτά, θέλω να αγοράσω καινούργια βάζα, θέλω να αλλάξω λίγο το σπίτι μου γιατί με το που μπαίνει η νέα σεζόν, δηλαδή που αρχίζει λίγο ο καιρός να αλλάζει, θέλω να αλλάξω και λίγο τα πράγματα μέσα στο σπίτι, να βάλω κάνα κάδρο. Κάτι ρε παιδί μου, θέλω λίγο κάτι. Οπότε να σου πω ότι η καλύτερη ανανέωση του σπιτιού σου θα τη βρεις στο Scrooge, γιατί κάθεσαι μέσα στο σπίτι σου και βλέπεις τι σου λείπει και μπορείς να το δεις και να το φανταστείς μέσα στο σπίτι σου, ενώ κάθεσαι πάνω στον καναπέ. Δεν είναι ότι πας και λες, άντε τώρα αυτό θα ταιριάζει στον τόπο μου. Θα το δεις πάνω στο Scrooge App και θα το φανταστείς ενώ κάθεσαι μέσα στο σαλόνι σου. Οπότε μπορείς να μπεις στο Scrooge App για να βρεις τα πάντα, είδη διακόσμησης, φωτιστικά, να φτιάξεις την ατμόσφαιρα που ονειρεύεσαι σε πολύ καλές τιμές και να πεις το πήρα από το Scrooge.

τραγουδό να τραγουδάς το End of Beginning συνέχεια. Αλλά θέλεις να σου πω και την ιστορία των KFC που είναι σχεδόν έναν αιώνα και βασίζεται σε ένα πράγμα, το Τέλειο Κοντόπουλο. Αυτή η μακρόχρονη εμπειρία είναι που τους δίνει αυτή την αυθεντία στη γεύση και είναι αυτό που τα κάνει να ξεχωρίζουν μέχρι και σήμερα. Όπως ακριβώς και οι Backstreet Boys.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ. Στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
1: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theatre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
3: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
4: Let's dance. Gypsy.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε ο θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
5: Are you coming in or what?
3: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
6: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
7: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
6: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

να τα έχετε όλα. Να μην χρειάζεται να ψάχνετε δεξιά-αριστερά για όλα. Να τα έχετε σε ένα. Και όχι ένα μικρό, ένα μεγάλο. Είναι το Epic One και τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ και πουθενά. Και πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία, ενώ έχεις και τη δυνατότητα να πάρεις μια καινούργια συσκευή με δόσεις και με το Epic One. I've never seen

Και κάπου εδώ έφτασε δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σα αφήσω με το hot track αυτή τη εβδομάδα που είναι Teddy Swims, Mr. Know It All. Θα έρθει η Έλενα και ο Άρης όπου να είσαι για να κάνουν drive time show και θα τα πούμε ξανά αύριο στις 2 όπου θα κάνει σαραντάρια γιατί πέρασε το τρίμερο και ο καιρός αποφάσισε ότι τώρα που όλοι πήγανε πίσω στη δουλειά του θα ξαναβάλω καλοκαίρι. Ελπίζω να περάσατε καλά όμως και να φορτιστήκατε έστω ψυχολογικά, να ξεκουραστήκατε, να ήσασταν με τους ανθρώπους που θέλατε γιατί μπήκε ο Μάιος πολύ δυναμικά. Φίλια πολλά. Bye!

Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα.
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
6: Let's dance.
5: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
7: Are you coming in or what?
5: Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM. I'm coming for
8: your casa. Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
9: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
8: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Retro Garden presents.
3: Το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
2: Ή μήπως
3: αχ, μελισσούλα, μελισσάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
2: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
3: Με την πρώτη μάτια
4: Υποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου,
7: σας το τζεφίαμε.
4: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
1: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλίας για το πιο

0: Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Καλοκαίρι στην πόλη,
3: αλλιώς. Let's get it started.
2: Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
3: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
4: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
5: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
4: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
5: στην πόλη Festival Summer Edition.
6: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
4: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
7: You know what it is when we do what we do.
4: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
8: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
9: Σου είπα, φέρτο.
8: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
10: Κόρη μου, κόρη μου.
11: Σας το τζεφίαμε.
8: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean. Σου έπεσε το μικρόφωνο. Τι έπαθες?
1: Το μικρόφωνο, ναι. Πάλι καλά που είναι μόνο το μικρόφωνο που έπεσε.
0: Ευτυχώς που είναι σταθερό βασικά να λες και δεν γνωρίζεις τι θα κάνεις στην εκπομπή. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε, Έλληνα Ολυμπίου απέναντί μου.
1: Άρη Κυπριανού, καλώς ορίσατε, παιδιά, στο Mix FM και στο Drive Time Show Δευτέρα. Καλό μήνα να πούμε.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Έφυγαν όλα. Μάιο, Χριστούγεννα μήνανε.
1: 15
0: Χριστούγεννα. Χριστούγεννα.
1: Κρατά το 15
0: το κρατάω, μωρέ, να μην.
1: Σταθερά και δυνατά. Παιδιά, πώς περάσατε αυτό το τριήμερο? Πάντως, αντιλαμβανόμαστε όλοι από όποια περιοχή και να είμαστε της Κύπρου μας ότι πάλι χάλασε ο καιρός, πάλι έβρεξε. Αν έχετε απορία, και αύριο θα βρέχει.
0: Θα βρέχει και αύριο, τέλεια, εξαιρετικά.
1: Αλλά έχουμε καλά νέα.
0: Για πες τα.
1: Γιατί έχουμε φράγματα και μία πληρότητα στο 39,6%. Είναι πολύ καλή εισρωή του νερού για την εποχή και αναμένεται κι άλλη αύξηση.
0: Έλα ρε. Ναι. Αναμένεται κι άλλη αύξηση, δηλαδή αναμένονται κι άλλες βροχές. Αυτό μας είπες τώρα.
1: Έτσι,
0: με
1: είπα.
0: Λίγα λόγια.
1: Αναμένεται κι άλλη αύξηση. Ό,τι θέλει να καταλάβει ο καθένας.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, παιδιά, εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7. Περιμένουμε τα μήνυματά σας. Viber 99 31 00 31.

0: Το τελευταίο διάστημα μαγειρεύω, παιδιά, στο σπίτι. Έχω κάνει μια στροφή για να συμμαζέψω τα οικονομικά μου. Αλλά την Κυριακή που μας πέρασε, το Σάββατο βασικά, έκανα babysitting τον αρφότεχνο μου.
1: Α, είπες μου το, πώς επί,
0: Εξαιρετικά.
1: Μπράβο, Ελένα.
0: Εξαιρετικά. Περάσαμε όλη τη μέρα μαζί και βγήκαμε και για φαγητό τα δυο μας. Έδωκα 50 ευρώ. Για δύο άτομα. Το ένα είναι μωρό, 9 χρονών.
1: Περίμενε. Εγώ θυμούμαι πως έτρωα στα 9 μου. Μια χαρά ήταν τα 50 ευρώ για δύο άτομα.
0: Φεύγουμε από το εστιατόριο και δεν πήγαινε πολύ κάτω. Δεν χωνευόταν το φαΐ, γιατί λέω 50 ευρώ δύο άτομα. Και παιδιά, έπεσα σήμερα σε ένα άρθρο που μας τα λέει όλα αναλυτικά. Πόσο κοστίζει μια έξοδος για φαγητό στις πόλεις της Κύπρου.
1: Για πες μου, γιατί με ενδιαφέρει.
0: Ωραία. Η Λεμεσός είναι πρώτη. Πρωτιά. Για δύο άτομα, εντάξει, να πας να φας κάπου πολύ πολύ οικονομικά.
1: Ας, γι' αυτό θα σε ρωτούσα, με ποιο κριτήριο είναι σε οικονομικά εστιατόρια, είναι μέσος όρος, είναι σε πιο πόσες εστιατόρια.
0: Έχω όλες τις κατηγορίες, μπορούμε να παίξουμε ανάλογα. Δηλαδή θα σου πω, ας πούμε, για Λεμεσό δύο άτομα σε ένα εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας,
1: ναι,
0: που δεν θα πιεις ποτό.
1: Okay.
0: Αλλά θα πιάσεις τη σαλατούα σου, το κυρίο σου και το dessert σου,
1: ναι.
0: Είναι 70 ευρώ
1: το άτομο,
0: ναι.
1: Ή και οι δύο.
0: Περίμενε, περίμενε, για δύο άτομα. 70 ευρώ.
1: 35 το άτομο.
0: Χωρίς ποτό.
1: Χωρίς ποτό.
0: Χωρίς ποτό.
1: Ναι.
0: Τώρα στη Λευκωσία αλλάζει κιόλας και διακλαδώνεται και στις περιοχές, σε παρακαλώ. Αλλά η Έγκομη, αλλά η Αγλαντζά. Πάντως για δύο άτομα στη Λευκωσία, ίδια κατηγορία με τη Λεμεσό, 55 ευρώ.
1: Okay.
0: Άρα είμαστε στα 15 ευρώ πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Και έρχεται και η Λάρνακα.
1: Για πες.
0: 52-50. Πιο οικονομική.
1: Εντάξει, μικρή η διαφορά με τη Λευκωσία, η Λάρνακα όμως.
0: Και εγώ νόμιζα πιένεις και να μειώνεται, αλλά στην περιοχή του Παραλιμνίου.
1: Ναι, θέλω Παραλιμνίου και Πάφο.
0: Παραλίμνη είναι 60 ευρώ.
1: 60 ευρώ πιο ακριβό με τη Λευκωσία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, αναλόγως περίοδου φαντάζομαι το Παραλίμνη.
0: Δεν λέει εδώ περίοδο, λέει γενικά την τιμή.
1: Okay.
0: Και στην ίδια τιμή κυμαίνεται, σε παρακαλώ, και η Πάφος.
1: Στα 60?
0: Στα 60 ευρώ, περίμενα την Πάφο μου πιο οικονομική.
1: Οκ, okay, μετά θέλω να μου πεις τα ακριβά τα εστιατόρια πώς κυμαίνονται.
0: Θέλει μετά που του το θέλεις.
1: Θέλω, ναι. Είμαι πολύ περίεργος για να δω τι διαφορά είναι, να δω τι χάνω.
0: Εντάξει, που έντρωες εννοείς ακριβά.

0: Μου βρήκε τις τιμές μέσους όρους σε κάθε πόλη για τα ακριβά εστιατόρια?
1: Όχι, σου βρήκα για τα οικονομικά.
0: Γιατί, για τα... Μα, Έλενα μου, για να πείσουμε ότι για να γίνουμε πλούσιοι πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως πλούσιοι.
1: Εγώ θέλω να συνεχίσω να είμαι παιδί που θα επιλέξω να έβρω τα οικονομικά. Βέβαια, δεν έχω ονόματα εστιατορίων ή κατάλαβες. Έχω εστιμές. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας να ψάξει να τα βρει μόνος του. Ένα οικονομικό εστιατόριο, παιδιά, στην... Έχασα τη σελίδα μου, παιδιά. Να λεπτό, περίμενε.
0: Περιμένω.
1: Το έχω βρει.
0: Μου το βρήκες.
1: Δεν είναι πια πολυτέλεια η έξοδος, αν σας πω τα οικονομικά εστιατόρια.
0: Για πες τα.
1: Ένα οικονομικό εστιατόριο για ένα άτομο στη Λεμεσό είναι στα 20 ευρώ.
0: Για ένα άτομο.
1: Για ένα άτομο. Okay. Χωρίς ποτό αυτό που λέω.
0: Ναι, ναι,
1: χωρίς
0: ναι, ναι,
1: οποιοδήποτε
0: ναι.
1: αφέψιμα ή ποτό ή αναψυχτικό.
0: Okay.
1: Στη Λευκοσία είναι στα 19,63
0: okay.
1: το οικονομικό πακέτο. Στην Πάφων και στο Παραλίμνιν μιλάμε τώρα για τιμές 15 ευρώ. Mm-hmm. Η Πάφων και ο Παραλίμνιν είναι οι δύο άκρες κονταροχτυπιούνται.
0: Ναι, πάμε μαζί.
1: Εντάξει, παιδιά. Μετακομίστε όλοι. Στη Λάρνακα, 12 ευρώ το άτομο.
0: 12 ευρώ το άτομο.
1: Και ήταν η τελευταία φορά που έδωσες 12 ευρώ για να βγεις να φάεις.
0: Σουβλάκια. Πει απλά για μια πίτσα σουβλάκια.
1: Που τα 12 ευρώ η πίτσα?
0: Ναι.
1: Τι, περίμενα ένα λεπτό. Επειδή έτρωγα κρέας πολλά χρόνια. Επίε 12 ευρώ.
0: Στο να πα να κάτι, μιλώ με το αφέψιμα μου όμως. Ναι, επειδή είπε πριν για το αφέψιμα, οπότε ναι. Τώρα μιλάω για το αφέψιμα.
1: Θυμούμαι ότι πιάναμε, ξέρω εγώ, 3 λίρες. 5 λίρες. Πότε
0: λίρες.
1: Πέθηκε από. Σας παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω λίρες. Εγώ, Έλενα, δεν έφτασα τις λίρες.
1: Τι έλεγε, δεν έφτασε τις λίρες.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό το λίρες που λες.
1: Παιδιά, Viber 99 31 0031. Πόσα ήταν κάποτε η πίτσα τα σουβλάκια?

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
4: Mix FM Live Link από τον Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
5: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
6: Να σου λέω έλα.
5: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
7: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
5: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Ανοίξαμε πολύ ωραία κουβέντα, παιδιά, σχετικά με το πόσο ξοδεύει ο μέσος Κύπριος για να βγει έξω να φάει και αν μια έξοδος αποτελεί πια πολυτέλεια. Και θυμηθήκαμε, Άρη μου, τους παλιούς καλούς καιρούς που τα σουβλάκια, εγώ είπα σου τότε τα σουβλάκια πρόλαβα τα 3-5 λίρες.
1: Μα τι 3-5 λίρες, εδώ έχουν έρθει μηνύματα, κάποιοι τα πρόλαβαν και μία λίρα, 1,5 λίρες, 2 λίρες, δεκασέλινο, που ο δεκασέλινο ήταν τα 50 σεντ. Επίσης στην Ελλάδα, αν έστειλε μας φίλος, ότι πρόλαβε τα με 150 δραχμές, δηλαδή 45 σεντ σήμερα, 45 σεντ.
0: Περίμενε όμως, οι 150 δραχμές ήταν το καλαμάκι. Γιατί εμείς μιλούμε για σουβλάκι την πίτσα.
1: Μάτσο, με καλαμάκι είναι να το πιάνεις με 45 σεντ. Σε το καλαμάκι είναι.
0: Εγώ νομίζω όταν ήμουν φοιτήτρια έχω προλάβει και ένα ευρώ.
1: Ένα ευρώ,
0: βεβαίως.
1: Όχι, εγώ θυμούμαι ότι έπιανα 2 ελληνικούς γύρους τσοπατάτες, 5 ευρώ.
0: 5 ευρώ, 2,5.
1: Ναι.
0: Εγώ το καλαμάκι σου λέω.
1: Και πατάτες, 2-2-1.
0: Παιδιά, να δείτε, είναι τέλος, ελάμψαν τα μάτια του. Και πατάτες. Και επειδή ανοίξαμε όλη αυτή τη συζήτηση για το πόσο έχουν ακριβήνει σχεδόν τα πάντα, έγινε και μία στροφή εδώ στο chat μας με τους ακροατές και πήγαμε στους γάμους.
1: Στα venues των γάμων, παιδιά. Ναι.
0: Πόσα κοστίζει πια να ταΐσεις κάποιον στο γάμο σου και ούτω καθεξής. Εδώ παίζουν τιμές που εγώ. Δεν έχω σχέση με γάμους, οπότε δεν μπορώ.
1: Πέμε εμένα, επάντρεψα πολλούς.
0: Ενώ το 60 ευρώ ή 70 ευρώ το άτομο.
1: Θέλω να σου πω ότι έχω ακούσει και με 100 ευρώ το άτομο.
0: Εντάξει, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι ότι
1: ναι.
0: Κάτι άλλο προσφέρουν μασάζ.
1: Αυτό. Σας παντρεύουμε και εσάς και τους καλεσμένους σας. Κοίτα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι. Τις περισσότερες φορές πληρώνεις και αυτό που θα πάρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν θέλεις ένα γάμο ο οποίος να είναι. Ρε παιδί μου,
0: μα
1: να
0: τι,
1: έχει.
0: Τι να μου φύγει λουμού από τη σκουτία.
1: Να μου πάρει και τα Περούιν σπίτι, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Να τρώει τρεις μέρες.
0: Α, σου πω τώρα. Επειδή κάνω εικόνα, τρώει ένα γάμο που κάποιος θέλει να δώσει 100 ευρώ για τον κάθε του καλεσμένου.
1: Mm-hmm.
0: Να πάω εγώ με τα Περούιν μετά. Δηλαδή, πού να χωστώ, ρε.
1: Στο γάμο των 100 ευρώ για κάθε καλεσμένο, το θέμα δεν είναι το να πας με τα Περούιν, είναι το με τι φακελάκι πάει.
0: Αχ, το ξέχασα στο σπίτι.

0: That was the Sapo Con Show sound. Text now, Bad Bunny, your name, age, and city to 3131. And win a trip for two to Milan to see Bad Bunny live. You have 10 minutes. Charge 52 cents plus VAT.
1: Δύο τυχεροί παιδιά θα πάνε στο Μιλάνο για να δουν τη συναυλία του Bad Bunny ζωντανά και με αεροπορικά βέβαια και διαμονή πληρωμένη. Αν ακούσατε κάτι, δηλαδή, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 2121 SMS.
2: Θα σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
2: Θα σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό.
1: Πέ μου.
2: Θεωρείς ότι ας πούμε ο Mix FM έχει αριθμό 2121? Ήρθε σήμερα και είπες να δημιουργήσεις καινούριο τετραψήφιο.
1: Σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος. Είναι για να στείλουν αλουμίνιο με το ζαμπάω εγώ στον Bad Bunny. 31-31, παιδιά. Απολύω. Παιδιά, θέλω να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο ταξίδι.
2: 31-31, παιδιά. Όσοι στείλετε στο 2121, στείλετε μήνυμα στον Άρη προσωπικών τα λεφτά σας πίσω. Μπαίνετε στην κλήρωση. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε δύο ημιτελικούς. Τώρα πάμε στην τρίτη φάση που θα γίνει αυτή την Πέμπτη, διότι Παρασκευή θα είμαστε εκτός στούντιο. Και ο μεγάλος τελικός, παιδιά, 14 του μήνα, 14 Μαΐου, θα συμβεί. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, όσο εγώ λέω το Question Impossible.
1: Μέχρι να πει η Έλληνα το Question Impossible, υπενθυμίζω, παιδιά, 31-31 SMS με την ένδειξη Bad Bunny, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
2: Πάμε για ένα question το οποίο δίνει δώρο ένα ωραιότατο μασάζ από τα Quick Spa. Οι άνθρωποι σε αυτό το επάγγελμα το συγκεκριμένο έχουν 40% λιγότερες πιθανότητες να διαπράξουν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, αν κάνεις εσύ αυτό το επάγγελμα, έχεις 40% λιγότερες πιθανότητες να παρακάμψεις τον κώδικα. Να κάνεις κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, ναι, θα βγει εκτός των ορίων.
1: Δεν θα πω ταξιτζής.
2: Όχι.
1: Δεν θα πω. Θα πω κάτι που δεν χρησιμοποιείς αυτοκίνητο.
2: Πες κάτι για να δούμε.
1: Δεν είναι επάγγελμα πεζός.
2: Όχι, όχι. Ένα επάγγελμα ψάχνουμε που αν, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, ένας οδηγός ασθενοφόρου.
1: Θα το παρακάμψει, ναι, γιατί είναι μέρος της δουλειάς.
2: Αναγκαστικά πρέπει να γίνει με αυτό το επάγγελμα 40% λιγότερες πιθανότητες. Το πιο πιθανό θα είσαι τύπος και υπογραμμός.
1: Μάλιστα, στείλτε παιδιά τα μηνύματά σας Viber 99-31-0031. 40% λιγότερες πιθανότητες να διαπράξουν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εάν κάνεις αυτό το επάγγελμα. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα. Mix FM.
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

Number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
5: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα. Παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
6: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
7: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
8: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM.
1: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλία.

0: στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Cyprus drives home with the Mix FM Drive Time Show.
1: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Με Ray και Where is my husband μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show για σήμερα, την πρώτη εκπομπή του Μαΐου, παρέα με Έλληνα Ολυμπίου.
1: Άρη Κυπριανού και εννοείται στην παρέα μας η McDonald's και ο υποστηριχτής μας η Eurobank. Και ήρθε αυτή η περίοδος να πω, όπου το Ronald McDonald's House Charity στην Κύπρο διοργανώνει το μεγάλο Family Fun Day, το οποίο θα συμβεί στις 16 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Το απόγευμα.
0: Στο πάρκο Ακρόπολης στη Λευκοσία, παιδιά.
1: Σας περιμένουμε εκεί όλους, οικογένειες και φίλους, μικρούς και μεγάλους, για μια έτσι πολύ όμορφη μέρα αγάπης και προσφοράς. Και να ξέρετε ότι όλα τα έσοδα από όλα, ενώ εκεί τα stands που θα πάρετε το φαγητό σας, θα αγοράσετε, θα στηρίξετε, θα δοθούν για να στηρίξουν τις οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται στο Μακάριο Νοσοκομείο, οι οποίες μπορούν να διαμένουν στο RMHC Κύπρου.
0: Και αν θέλετε, παιδιά, να μάθετε περισσότερα, πολύ απλά θα μπείτε στο Facebook, θα κάνετε follow το Ronald McDonald's House Charity Cyprus και μπορείτε να μάθετε όλες τις πληροφορίες που θέλετε.

0: Alex Warren με το Ordinary και πες μας, πήγες το παιδί στο γιατρό, Άρη Κυπριανού?
1: Ναι παιδιά, το παιδί μου, και όταν λέω το παιδί μου εννοώ το λάπτοπ μου, είναι αυτή τη στιγμή σε γιατρό.
0: Ναι, πες
1: μας
0: τι έγινε.
1: Δεν με έχουν πάρει να μου πούνε. Λοιπόν, ήμουν σε meeting το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Και πάω να συνδεθώ στο ίντερνετ. Και μου κάνει λίγα κούτσα για να συνδεθεί. Και κάνει αρκετή ωραγκούτσα και σε κάποια φάση να εξαφανίζεται η οποιαδήποτε πιθανότητα να βρω WiFi. Τι εννοώ όμως. Δεν υπήρχε καν επιλογή του να πατήσω πάνω στο WiFi για να βρει. Ούτε κανείς βιστών. Δεν είχε πουθενά WiFi. Δεν γράφει WiFi πουθενά.
0: Και γιατί το πήρε στο γιατρό?
1: Μόνο Bluetooth.
0: Γιατί περίμενε, το παιδί ήθελε να κάνει detox.
1: Περίμενε. Κάμνω το restart.
0: Ναι.
1: Χαζημιό πάλι το WiFi. Ξανακάμνω το restart.
0: Αφού ήθελε να κάνει detox, λαλό σου.
1: Χαζημιά. Ρωτώ τον ειδικό πριν το πάρω στο γιατρό του. Ρωτώ το chat.
0: Ναι.
1: Και μου λέει το chat, στείλ μου screenshot, στείλ μου, είπε μου τι να κάνω, στέλνω, λαλή μου, ναι, μάλλον έχει θέμα τον driver του WiFi σου και πρέπει να το κάνεις uninstall και μετά να το κλείσεις και όμως να το ανοίξεις, είναι μια χαρά. Βέβαια, επειδή δεν πολύ εμπιστεύω με το chat, γιατί μια φορά που κάτι τον ερώτησα, εύκαλε μου ότι είσαι 24 χρονών, εντάξει, λέω δεν θα το κάνω μόνος μου το πράγμα, θα το πάρω στο γιατρό να του το κάνει.
0: Ναι.
1: Πήρα το στο γιατρό, είπαμε θα σε πάρουμε τηλέφωνο να σου πούμε αρχικά τι έχει. Αλλά κλείνουμε 6.30. Αν προλάβουμε, θα σε πάρουμε σήμερα. Δεν με πήραν ακόμα, Ελένα.
0: Μάλλον πολλά σοβαρά τα driver's problem που έχει το laptop.
1: Θέλω
0: σου.
1: Να είσαι σοβαρά.
0: Από όλο αυτό που κρατάω, εύχομαι να είναι καλά το laptop σου να δουλέψει, γιατί είναι βασικό εργαλείο για τη δουλειά μας. Είναι ότι. Επειδή αναπνιώ, παιδιά. Ενώ ότι. Πώς το σκέφτηκε το chat GPT ενώ τη Vision 24.
1: Δεν ήξερα. Κάτι συζητούσα μια φορά. Κάτι ήθελα να βρω έναν τραγούδι τη Vision. Και είπα μου δεν εντοπίζονται τραγούδια τη Ανασβήση πριν από το 2000. Καθώς γεννήθηκε το 2000. Κάμε τα μαθηματικά για να βρει και 24. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Και τελικά ισχύει το. Η Vision.
1: Πόσο είναι.

0: Rain in Me, Sam Fender, Olivia Rodrigo. Και έχω να σου πω ότι χθες Rain in Me έβρεξε πάρα πολύ. Είπαμε να πάμε εκδρομή.
1: Α, πού πήγες?
0: Πήγα στο αστεροσκοπείο.
1: Πού πήγες?
0: Είπαμε να πάμε μαζί.
1: Ωραία, μου είπαμε να πάμε να κάνουμε ένα πικνίκ που δεν έκανα ποτέ. Τι πες μου για το αστεροσκοπείο, για να με πάρεις.
0: Α, Παναγία μου. Εντάξει, να πάμε ξανά, διότι δεν πέτυχε το γλυκό. Mm-hmm. Παιδιά, είπα να πάω στο αστεροσκοπείο να δω και εγώ τα τηλεσκόπια, τα ηλιοσκόπια και ούτω καθεξής. Έβρεσε, μα μια βροχή, παιδιά. Καταραχτώδηση βροχή. Ομίχλη στο δρόμο για να φτάσεις μέχρι το σημείο, αλλά. Πήρα μια πρώτη γεύση, θα σε πάρω όταν θα είναι και καλός ο καιρός να μας δείξουν εκεί με το τηλεσκόπιο. Έμαθα τη διαφορά του τηλεσκοπίου με το ηλιοσκόπιο. Έμαθα τι χρώμα είναι ο ήλιος.
1: Τι χρώμα είναι ο ήλιος.
0: Τι χρώμα νομίζεις ότι είναι ο ήλιος.
1: Πορτοκαλής.
0: Κι όμως δεν είναι ούτε πορτοκαλής, ούτε χρυσός, ούτε κίτρινος.
1: Κόκκινος.
0: Το χρώμα του ήλιου, μας είπαν εκεί οι ειδικοί,
1: ναι,
0: είναι στην παλέτα του πράσινου.
1: Του πράσινου.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Δεν είναι αυτό το χρώμα που βλέπουμε εμείς έτσι όπως αντανακφτάνει τέλος πάντων στη γη.
1: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω τι χρώμα είναι ο ήλιος, γιατί δεν πήγα ποτέ στο αστεροσκοπείο για να μου πει κάποιος.
0: Εννοείς που δεν πήγαμε μαζί.
1: Νόπο με πήρες, Έλενα, με πήρες μόνη σου.
0: Ήθελα να σας πάρω και να βρέχει.
1: Τέλος
0: πάντων. Σε πάω άλλη μέρα που δεν θα βρέχει.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, πολύ ωραία η εκδρομούλα μας εκεί στο αστεροσκοπείο. Να πάτε, παιδιά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και όλα έχουν διάφορα events εκεί στο αστεροσκοπείο που ανοίγει το μεγάλο το τηλεσκόπιο και βλέπεις από νεφελώματα μέχρι αστερισμούς. Mm-hmm. Και φεύγοντας από εκεί, φτάνω στο σπίτι. Mm-hmm. Να μου πείτε τώρα τι σας κόφτει. Κόφτει σας,
1: παιδιά. Όχι, πέμας, κόφτει μας.
0: Διότι έκατσα να κάνω banana cake.
1: Α.
0: Ναι, πρώτη φορά στη ζωή μου είπα να κάνω. Και ήμουν πάρα πολύ περήφανη για όλη τη διαδικασία. Αν νιώθω ότι έφτιαχνα banana cake για τα μωρά ενέχω. Τέλος πάντων. Και έρχεται η ώρα να βάλω το αλεύρι.
1: Ναι.
0: Από τον καιρό που είχα να χρησιμοποιήσω το αλεύρι, το οποίο το πήρα και οργανικό και το έναν και τα άλλο, εδώ κάτσε 7 ευρώ να πιω το αλεύρι. Έβγαλε, ναι. Έκοψε ο νους μου όμως, γιατί είχα βρώμη στο σπίτι, την άλεσα και έκανα αλεύρι να πω βρώμη. Και δεν σου έφερα να φας. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί το έφαγα όλο. Σήμερα ξύπνησα και συνειδητοποίησα ότι έφαγα ένα banana cake.
1: Μα Έλενα, ένα λεπτό. Αστεροσκοπείο, ναι, με πήρες. Banana cake να φάω, έμα φέρες. Τότε την ιστορία δεν ήταν που την είπες. Για να με φωτουνιάσεις που μου την είπες.
0: Όχι, για να μου δώσεις τώρα ξανά την έμπνευση να κάνω κι άλλο banana cake, να μην το φάω μόνη μου και να πάμε όλοι μαζί. Όχι, όλοι μαζί, εγώ κι εσύ. Γιατί όλοι μαζί μεγάλη υπόσχεση.
1: Να το σκεφτώ. Να το σκεφτώ. Όχι, όχι, όχι. Νιώθω προδοσία.
0: Υπόσχομαι.
1: Θέλω να μου δείξεις αγάπη. Show me love.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision

0: Vision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεκφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
4: Retro Garden presents.
5: Το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
4: Ή μήπως
5: μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουμπάκι.
4: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
5: Με την πρώτη μάτια τρελαθήκαμε.
6: Velvet. The modern cabaret show everyone is talking about is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouttticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY. Powered by Mix FM.
7: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
8: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
9: Να σου λέω
8: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225 5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
10: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
8: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Πολύ ωραίες οι απαντήσεις σας. Είπαμε ότι αν κάνεις αυτό το επάγγελμα, 40% λιγότερες είναι οι πιθανότητες να παραβιάσεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και γελάω με τις απαντήσεις που έχουν να κάνουν με πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Εκεί όμως, αν πρέπει να βιαστεί ο πρόεδρος να πάει κάπου, κλείνουν οι δρόμοι. Ναι. Οπότε είναι πιο λογικό το να. Ναι.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει. Επίσης και ο δάσκαλος οδήγησης ήταν πολύ καλή απάντηση, αλλά δεν είναι ούτε αυτή η σωστή απάντηση.
0: Ούτε ο τροχονόμος. Ούτε ο πυροσβέστης.
1: Ούτε ο οδηγός λεωφορείου, ούτε ο οδοκαθαριστής.
0: Όχι, παιδιά, συνεχίστε εσείς, γιατί μασαζάκι από Quick Spine αυτό. Να στέλνετε τις απαντήσεις σας Viber 99 31 0031.

0: Έλενα, ήξερες εσύ ότι τα popcorn είναι από τα καλύτερα snack για μακροζωία?
1: Για μακροζωία?
0: Ναι.
1: Θα το ακούω.
0: Πνίες επίσης,
1: ναι,
0: θα το ακούεις.
1: Ειδικά αν δεν έχουν βούτυρο ή λάδι.
0: Αυτό είναι. Όταν λέμε popcorn, εννοείται δεν εννοούμε το υπέροχο popcorn του σινεμά, γιατί γίνονται έχει βούτυρο, κάποιες φορές καραμέλα και τη συνεπάγεται υπερβολικές θερμίδες.
1: Το δικό μου το popcorn του σινεμά συνεπάγεται και με τα άλλα τα σοκολατάκια, τα μικρά, τα οποία τα βάλω μέσα στο popcorn.
0: Είσαι πουτσίνος.
1: Και πιάνω αλμυρό γλυκό, αλμυρό γλυκό.
0: Α, ωραίο. Ωραίο. Ωραίο. Συνήθω ρωτάει ένα λάξ, δεν τα τρομαζίν, αλλά οκ. Okay. Όχι, παιδιά, μπορείτε να κάνετε popcorn που να είναι χωρί λάδι, air popped δηλαδή, που είναι ελαφρύ και θρεπτικό snack και βοηθά στη μακροζωία. Βέβαια, να μου πείτε, άρι μου, ένα στότσιν. Θα τρώετε. Υπάρχουν όμω κάποια μικρά μυστικά. Μπορείτε να βάλετε λίγο ελαιολάδο μετά, όχι να τιανιστεί μαζί του. Βάρτε λίγο ελαιολάδο μπα στα popcorn.
1: Α, από πάνω μετά.
0: Ναι. Ή αντί αλάτι κανονικό, βάρτε θαλασσινών ή μαλαίων.
1: Mm-hmm.
0: Ή μπορείτε να βάλετε και μπαχαρικά όπως πάπρικα ή κανέλα.
1: Νομίζω ότι από όλα αυτά που είπες, η πάπρικα και η κανέλα κερδίζει.
0: Και εγώ στην πάπρικα ήταν να πάω,
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: κάτι μου κάμνισε το λίγο ελαιόλαδο από πάνω.
1: Λίγο ελαιόλαδο από πάνω, ενώ γιατί? Πώς θα προσφέρει η γεύση?
0: Για να χλιάζει, ρε Έλενα, το popcorn να το φάεις κανονικά.
1: Έχεις δίκιο. Εντάξει,
0: ναι,
1: okay.
0: Να γλιστρά.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th. For the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY. Powered by Mix FM.
2: Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
4: Retro Garden presents.
5: Το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
4: Ή μήπως
5: αχ μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
4: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
5: Με την πρώτη μάτια.
6: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
7: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
8: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
6: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
6: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Ed Sheeran για τις καλησπέρες μας. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις ένα φανταστικό Σαββατοκυριακό. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός μας δεν πάει και πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει. Το καλοκαίρι είναι μία ανάσα μακριά και που θα πάει, θα ανοίξει ο καιρός και θα σταματήσουν οι βροχές στο νησί μας. Ελπίζω λοιπόν, όπως σου είπα, να είσαι πολύ καλά, να έχεις μία υπέροχη Δευτέρα, όσο ωραία και αν μπορεί να είναι μία Δευτέρα τέλος πάντων. Εγώ είμαι εδώ και θα είμαι παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό και φυσικά υποστηριχτή λακταριστή Pizza Hut μέχρι και τις 9. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο, ενώ το δικό σου μήνυμα έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber, το περίπτωμα.

Σου έχω το απόλυτο tip για να κρυώσει κάτι που θέλεις να κρυώσει γρήγορα στο ψυγείο και δεν έχεις και πολύ επιμονή. Λοιπόν, παίρνεις το μπουκάλι αυτού που θέλεις να κρυώσει, βρέχεις μια χαρτοπετσέτα, το τυλίγεις γύρω-γύρω και το βάζεις στην κατάψυξη για 10 λεπτά. Θα είναι σαν να το είχες στο ψυγείο ολόκληρο το βράδυ, πίστεψέ με, και δοκίμασέ το την επόμενη φορά που θα ανυπομονείς να κρυώσει κάτι πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα στο σπίτι σου.

Σου έχω απόλυτο tip για να οριμάζουν τα φρούτα και τα λαχανικά σου πολύ πιο γρήγορα και αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Βάζεις μία μπανάνα από δίπλα, η οποία μπανάνα εκπέμπει εθυλένιο και μπορούν να κάνει να οριμάσουν τα υπόλοιπα φρούτα και λαχανικά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα ορίμαζαν κανονικά. Κράτα το αυτό σαν tip, συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
4: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
5: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
6: Να σου λέω
5: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
7: Από την πρωτεύουσιάνα, δεν θέλω στο χωριό μου.
5: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
9: Σου είπα, φέρτο.
8: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
10: Κόρη μου, κόρη μου.
11: Σας το τσεφίαμε.
8: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Και πάμε τώρα σε έναν 29χρονο, ο οποίος έγινε viral σε όλο τον κόσμο, αφού δηλώνει ότι αρνείται να δουλέψει επειδή γεννήθηκε πολύ απλά χωρίς τη συγκατάθεσή του. Το επιχείρημά του είναι πολύ απλό. Δεν επέλεξε να υπάρξει, άρα θεωρεί πως οι γονείς του έχουν την οικονομική ευθύνη να τον στηρίξουν σε όλη του τη ζωή. Επίσης λέει ότι το να υποχρεώνεις κάποιον να δουλεύει για μια ζωή που δεν διάλεξε εκείνος είναι θεμελιωδώς άδικο. Το ίντερνετ φυσικά έχει δικαστεί, κάποιοι του λένε είσαι πολύ ανώριμος, άλλοι το βλέπουν ως μια φυσιολογική αντίδραση και φιλοσοφική κριτική στη σύγχρονη κουλτούρα της εργασίας και στις προσδοκίες που επιβάλλουν στους ανθρώπους που δεν επέλεξαν να γεννηθούν. Θέλω όμως να μάθω και τη δική σου άποψη εδώ στο 99-31-0-31 στο Viber. Θεωρείς ότι στέκει το επιχείρημά του ή όχι? Για την ώρα πάμε να ακούσουμε Justin Bieber, δυνατά.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
5: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
6: Let's dance.
5: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
7: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
8: Let's get it started. Let's get it started in here.
5: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
9: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
10: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα και εσύ.
5: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
11: You know what it is when we do what we do.
5: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Dream για Alex Warren εδώ στο Mix FM. Ενώ αν είσαι από τους τύπους που θέλεις να ψωνίζεις και να κερδίζεις κιόλας, στο Genius με κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή, ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Μπες λοιπόν genius.com.cy και ξεκίνα να φορτώνεις πόντους. Μην περιμένεις τίποτα. Δεύτερη ώρα λοιπόν, εδώ θα είμαστε και με τη λαχταριστή Pizza Hut και με το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber. Χαρητρινλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου.

Oops, I did it again και Britney Spears εδώ στο Evening Show και δεν ξέρω πώς σου φαίνεται η εικόνα του μία γυναίκα να κάνει πρόταση γάμου σε έναν άντρα, όμως σήμερα όλο και περισσότερες γυναίκες το κάνουν αυτό, ωστόσο παραμένει στη μειοψηφία το να κάνουν οι γυναίκες τους άντρες και στην πλειοψηφία το να κάνουν οι άντρες τις γυναίκες. Έχει ξεπεραστεί σαν ταμπού και πολλοί λένε ότι γιατί όχι, αν νιώσει μία γυναίκα ότι θέλει να ρωτήσει έναν άντρα, θέλεις να με παντρευτείς, γιατί να μην συμβεί. Θέλω όμως να μου πεις και τη δική σου άποψη εδώ στο 99-31-0-31 στο Viber. Η αλήθεια είναι ότι σε προσωπικό επίπεδο μου αρέσει πάρα πολύ το να κρατάμε ας πούμε κάποια πράγματα. Από την άλλη, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί και εσύ που λες αχ θα ήθελα να μου κάνει ο σύντροφός μου πρόταση γάμου, να το κάνεις, να το νιώσεις και να είναι πηγαίο και πολύ ωραίο, γιατί όχι. Αλλάζουν πολλά πράγματα και πολλά ταμπού τα ξεπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο στη σήμερον ημέρα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me

Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στον απόλυτο διαγωνισμό που κερδίζεις μία θέση στο πάρτι που διοργανώνει η Domino's Pizza με το Mix FM και που κάθε χρόνο κάνουμε χαμό. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram του Mix FM, να βρεις το σχετικό post, να κάνεις δύο follow, Domino's Pizza και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει Eurovision και να μπεις στο διαγωνισμό. Ανυπομονώ να δω ποιοι θα έρθουν φέτος και ανυπομονώ να δω τη φετινή Eurovision όσο καμία τα τελευταία χρόνια.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα Ενφαμακούστα Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 94 54 54 54. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.

0: ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
1: Με την πρώτη μάτια.
2: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλίας για το

0: στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouttticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
3: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα, φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τζεφίαμε.
3: Supported by Alinea Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM. I'm coming for
7: you, cause I... Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
8: Να σου λέω
7: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
9: Και πρωτεύουσιάνα, δεν τη θέλω στο χωριό μου.
7: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

έχεις γίνει ο μεγαλύτερος φανατικός ή φανατική Bad Bunny, θέλω να σου πω ότι τρέχει διαγωνισμός και μπορείς να πας να τον απολαύσεις live από κοντά στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συντονίζεσαι καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show, να ακούσεις τον ήχο, να στείλεις μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny και ενώ όνομα, τεπώνυμο, πόλη και ηλικία και να διεκδικήσεις μία θέση στον τελικό. Ανυπομονώ να δω ποιος θα είναι ο τυχερός και ποιος θα πάει για να τον δει από κοντά και να σας πω την αλήθεια, ζηλεύω, αλλά με την πολύ καλή έννοια. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, εσύ παραμένεις εδώ στο Mix FM.

0: Evening Sound Better on Mix FM.
1: Με τη Χαριτίνη Ηλιάδου.
2: I like stunning, I like shining.

Και δεν ξεχνάς ότι έχουμε νέα Double Stuffed Crust Pizza από Pizza Hut για διπλή απόλαυση με όχι ένα, αλλά δύο Stuffed Crust γεμάτα με λαχταριστή μοτσαρέλα και μαζί με dipping sauce της επιλογής σου. Μην το χάσεις, είναι για περιορισμένο διάστημα. Και κάπως έτσι εμείς λέμε τις καληνύχτες μας και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο Τρίτη στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό και φυσικά υποστηριχτή Pizza Hut. Από εμένα τη Χαρτίνη Ηλιάδου, εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ, όποια και αν είναι τα πλάνα σας, και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Bye!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
3: Just maybe I'm crazy.
2: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου, κόρη μου,
5: σας το τζεφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
6: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
7: Σου είπα φέρτο.
6: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου,
5: σας το τζεφίαμε.
6: Supported by Alinea Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
2: Let's get it started. Yeah. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
8: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
0: κανένα βήμα. You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Retro Garden presents.
3: Το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
2: Ή μήπως
3: μελισσούλα, μελισσάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
2: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
3: Με την πρώτη μάτια
4: Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου,
7: σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
8: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
9: Let's dance. Gypsy.
8: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
10: Are you coming in or what?
8: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
11: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις.
12: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
12: Non-stop hits start now.
0: Now.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance.
2: Gypsy. Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
4: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80

0: 70.
1: Κόρη μου, κόρη μου!
2: Σας το τσεφίαμε!
0: Supported by Αλίνα Λιμασόλ και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική.
4: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεκφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespi.
3: You're locked on Mix FM,
4: the island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.